0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Star FM 9:33. 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς
1: Star FM
0: 933.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράψεις.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα κορτέω.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δύο άτομα περνώντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έσβησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και ανέφερε ότι η συμφωνία με το ΟΜΑΝ δεν σημαίνει άνοιγμα του πορθμού του Ορμούς. Παράλληλα τόνισε ότι η ενεργοποίηση της διαδρομής σημαίνει κλείσιμο της νότιας διαδρομής στα στενά που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανοίξει υπό την πίεση του ΟΜΑΝ, μια κίνηση που όπως είπε παραβίασε το άρθρο 5 του Μνημονίου Συνεννόησης των δύο χωρών και ότι η προσωρινή διαδρομή πλάτους 7 εμιλίων εισέρχεται από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή και της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε όμως και επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος, τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρο Σερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Μια λέμβος με περίπου 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράβετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε παραπλέον δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας και μεταφέροντες στους καλούς λιμένες. Χθες, στην ίδια περιοχή, διασώθηκαν 113 μετανάστες. Σήμερα, στο Πλημελιο Δικείο Σερών, θα διεξαχθεί δίκη των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο, στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξενής ιδιοκτησίας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φόρο τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της όπως το Τζολίν και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Μποντογκλίμτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League αποκλείοντας Νάιμέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

και το τραγούδισε για το γιο του, ο μεγάλος Κόκοτας, γιατί έφυγε και ο γιος μετά από 2,5 χρόνια ενός απίστευτου αγώνα που έδωσε. Προφανώς ο ίδιος και η οικοί του στο νοσοκομείο, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Η περιπέτεια είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 24, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή, παρακαλώ πάρα πολύ, στη διάρκεια πρόβας για ένα τηλεοπτικό σοου. Ο Δημήτρης Κόκοτας, γεννημένος το Δεκέμβρη του 68, ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του. Βέβαια, σας ομολογώ ότι εγώ δεν ήμουν και πάρα πολύ φίλος του γιου, όχι ότι δεν ήξερα, γιατί μου έβαλε ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα αξιμέρωτα κάποια τραγούδια και ακούγαμε. Λοιπόν, αλλά εγώ ήμουν πιο πολύ του πατέρα του, βέβαια, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία. Το 2013, το θυμάμαι αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί τότε είχαμε και μία έτσι σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό με τον κύριο Γιατζόγλου και επικοινωνία. Είχε κάνει μία διεθνή παγκόσμια περιοδία μαζί με παιδιά άλλων λαμπρών τραγουδιστών, Χάρης Βαρθακούρης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Στέλιος Διονυσίου. Είχαν ταξιδέψει στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αργεντινή, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και το Ισραήλ. Λοιπόν, τα παιδιά γνωστών τραγουδιστών, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Κόκοτας. Νέος, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι είχε και παιδάκια, δυστυχώς, και αλήθεια αυτούς που φεύγουν, βέβαια, έτσι. Τι να πεις, δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Ας πούμε ότι θα ξεκουραστεί τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Συγγνώμη, ξεκινήσαμε λίγο πιο βαριά σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χωνεύεται και πολύ εύκολα, να σας πω την αλήθεια. Η απώλεια. Να είναι κάποιος, ξέρω εγώ, 90 και πάλι λες, ρε παιδί μου, 90 χρονών. Εντάξει. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά της ιστορίας. Sky 100,3, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Όλα είναι στη ζωή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το νιώθετε. Εσείς λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα προκύψει και αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας, είχε ένα υπέροχο φεγγάρι. Όχι ολόκληρο, όχι ολόγιωμο φεγγάρι. Σήμερα βλέπω νηστεία και περισυλλογή. Πότε είναι η Πανσέλινος? Την Παρασκευή είναι η Πανσέλινος του Αυγούστου, άρα έχουμε λίγο δρόμο. Μάλιστα, εδώ στην παραλία, να σας πω την αλήθεια, εκεί κατά τις 4 και 5 που κατέβαινα, ήταν χωμένο το φεγγάρι και σε κάτι περίεργα σύννεφα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα μου πεις, ρε Ψάλτη, δεν βλέπεις το δρόμο, το φεγγάρι βλέπεις. Μα εκείνη την ώρα, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας, αγαπητέ Νότι, το ξέρεις και εσύ αυτό, κυκλοφορούμε εμείς κάτι περιπολικά, ενίοτε ταξί, μα όχι πάρα πολλά πλέον. Τώρα σίγουρα, πώς θα λένε, απορριμματοφόρα. Πώς την κάνουν αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι οι άνθρωποι εκεί με τα απορριμματοφόρα της απογομιδής? Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, έχουν πάθει, πώς να το πω, έχουν συνηθίσει στις οσμές, αλλά εμείς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χαρά στη δύναμή τους αυτούς τους ανθρώπους. Α, και κυκλοφορεί και ο ιός του Δυτικού Νείλου, να ξέρετε, έτσι το βλέπω, τον παρακολουθώ. Κάτι κουρουπάρες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω στοιχεία, έδωσε χθες ο ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαστε, λέει, σε πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ, Στοιχεία, δεδομένα, η Αττική, λέει, είναι στο επίκεντρο και μάλιστα. Και μάλιστα, εγώ σας έχω και μια καλή είδηση αναφορικά με την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου και την αιμοδοσία. Γιατί προσέξτε, από χθες Τρίτη, σήμερα Τετάρτη και αύριο έχουμε αιμοδοσία που πραγματοποιείται, και θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό με καλεσμένο, εδώ στο Σύνταγμα. Και ξέρετε, επειδή η Αττική είναι σε περιοχή λεγόμενη υψηλού κινδύνου, είναι η Δήμη, λέει, Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης Ημιτού, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, και παράλληλα, λέει, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει επηρεαζόμενους συνολικά 33 Δήμους της Αττικής και θεωρητικά δεν θα μπορούσαν να δώσουν αίμα άνθρωποι σήμερα στο λεκανοπέδιο λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου. Και όμως, επειδή, λέει, γίνεται έλεγχος, θα τα ακούσουμε αργότερα, ειδικά στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και άλλη μια περιοχή, μπορείτε να δώσετε κανονικά αίμα. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για αίμα λόγω του καλοκαιριού.
Αλλά γενικότερα με τον ιό του Δυτικού Νείλου τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Τώρα λέει, μας ήρθε, μας φταίει λέει, γιατί έβρεξε. Έβρεξε πολύ νότι φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές. Κάνει ζέστη, καιγόμαστε. Βρέχει, πνιγόμαστε. Βρέχει, έρχεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τι να κάνουμε τέλος πάντων. Θυμάμαι μια κουβέντα, τέλος πάντων, καλή του ώρα, εκεί που είναι τέλος πάντων, γνωστού παλιού μεγάλου δημοσιογράφου, λέγε αυτός ο χώρος είναι σαν τον ελληνικό καφέ. Κάποιοι το λένε και τουρκικό. Μέτριος. Δεν θέλει πολλές εξάρσεις. Ούτε βαρύ γλυκό, ούτε γλυκί βραστό, ούτε τίποτα. Μέτριος. Να είναι μέτριος, θα περνάει ο χρόνος. Οπότε καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Ανδριανού και Ναταλίας Μαρτύρων διαβάζω σήμερα, Αττικού και Σισινίου, και αύριο έρχεται η ώρα νότι του Άγιου Φανούριου. Έχω φάει φανουρόπιτες όταν ήμουν πιτσιρικάς πριν 50 χρόνια. Πω, 50 χρόνια πέρασε. Πω, πω, πω. Το λέω και δεν το πιστεύω. Λοιπόν, ξέρετε, το Αγίου Φανουριού ουσιαστικά όταν ήμουν πιτσιρικάς ήταν η κομβική ημερομηνία που τελείωνε το καλοκαίρι. Μόλις περνάσε και του Αγίου Φανουριού μαζευόντουσαν οι παραθεριστές. Φεύγανε, μαζευόντουσαν πίσω, άρχισαν τα σχολεία. Τελείωνε η ιστορία αυτή, μάλιστα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στο σήμερα, νηστεία και περισυλλογή, 7 παρα 10 Ανατολή. Πω, από εκεί που είχαμε παιδιά 6 και 3 πρώτα λεπτά, τώρα έχουμε 7 παρα 10. Άρα, 7 παρα 10 σε κάποια σημεία, όχι σε όλη τη χώρα. Άρα, σε καλό δρόμο. 8 και 5 δει ο ήλιος σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚΑΡΑ. Γιατί άκουσα στο δελτίο ειδήσεων κάτι του κυπέλου και κάτι του handball. Γιατί να κάνει, δεν είπαμε τίποτα σήμερα, έτσι. Παίζει το βράδυ, λοιπόν, 10 η ώρα. 10 η ώρα, καλά, δεν το λέω. Λοιπόν, παίζει με τους Βούλγαρους, Λεύσκη Σόφια, αν δεν κάνω λάθος. Και η άλλη ομάδα, λέει, θα δώσει πριμ, έχει τάξει, λέει, η διοίκηση πριμ, 2 εκατομμύρια ευρώ για να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί αύριο, αν δεν είμαστε καλά, να ξέρετε, με την εξέλιξη του αγώνα, μας βλέπω στο γέννημα τάζ να είμαστε κι εμείς. Τι να κάνω, δεν το βλέπω. Το βλέπω δύσκολο, βέβαια είναι και αργά για μας, αλλά τέλος πάντων, ακούτε λίγο που ξεψαχνίζω λίγο την εφημερίδα. Μία από τις πολλές εφημερίδες που κοιτάω κάθε μέρα. Λοιπόν, ναι, Λεύσκη Σόφιας, 10 η ώρα το βράδυ. Μπράβο, ναι. Με φόντο, λέει, τη League Face του Champions League. Για να δούμε τι θα δούμε. Και έρχεται μετά και το κύπελο και πάλι παλιμάνι και μάλιστα αυτά και λοιπά. Μπράβο στην εθνική ομάδα πλάκα-πλάκα του βόλεϊ, των γυναικών. Επικράτησε 3-1 της Αυστρίας με ανατροπή, παρακαλώ πάρα πολύ. Και σήμερα, λέει, αντιμετωπίζει τη Σερβία για την τελική κατάταξη στον όμιλο. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο, μπράβο. Είναι τα ευχάριστα μηνύματα αυτά στα αθλητικά δρόμενα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, τώρα να σας πω και κάτι, να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Εντάξει, ωραία αυτά που είπαμε τέλος πάντων κλπ. Χρησιμοποιείτε air condition το βράδυ. Χρησιμοποιείτε. Κάνει ζέστη τώρα, θα μου πεις ψάλτη, τι να κάνουμε με τη ζέστη κλπ. Ή άλλοι ανεμιστήρες κλπ. Καταρχήν, χθες ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζω σήμερα να πάνε ακόμα καλύτερα. Βλέπω υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, κύριε Παπαγιαννάκο, που είστε απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, για δεύτερη φορά μέσα αυτή τη εβδομάδα. Τι γίνεται. Λείπει κόσμος, άδεια, Γυρίσανε οι παππούδες και τα νεούδια είναι σε άδεια. Έτσι. Καλά, θα σε κανονίσω και σένα. 40,5 στην πλώρα Ηρακλείου, λέει χθες, υψηλότερη θερμοκρασία. Περίπου την ίδια θερμοκρασία και στα Χανιά, στο Ελαφωνήσι. Η Σπάρτη, καλά, κλασική η Σπάρτη, δεν φεύγει ποτέ από εκεί, από τα ψηλά, 40,3. Το Κρανίδι οριακά ακούμπησε του 40. Και στον Άσο της Κορινθίας, 39,3. Είμαστε καλύτερα, ξαναλέω, σε σχέση με το 41,5 που είχαμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ που βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είχε ανεβάσει και τις σχετικές φωτογραφίες εκεί, τις δορυφορικές, με τις θερμοκρασίες, 22 βαθμούς βλέπω, παιδιά, στις 6 ώρα το πρωί, πριν από 20 λεπτά, στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, τι γίνεται, δροσιά. Πολύ ωραία. 20 ο Βόλος, γεια σου Γιάννη, 20 η Αλεξανδρούπολη, η Φλόρινα 18, 21 η Κοζάνη, 25 η Πρέβεζα,
Πού είναι η Λάρσα. Λάρσα 21 βαθμούς Κελσίου, 20, πόσο? 5 στην Πλώρα Ηρακλείου, λέει χθες, υψηλότερη θερμοκρασία. Περίπου την ίδια θερμοκρασία και στα Χανιά, στο Ελαφωνήσι. Η Σπάρτη, καλά, κλασική η Σπάρτη, δεν φεύγει ποτέ από εκεί, από τα ψηλά, 40,3. Το Κρανίδι οριακά ακούμπησε τους 40. Και στον Άσο της Κορινθίας 39,3. Είμαστε καλύτερα, ξαναλέω, σε σχέση με το 41,5 που είχαμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ που βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είχε ανεβάσει και τις σχετικές φωτογραφίες εκεί, τις δορυφορικές, με τις θερμοκρασίες, 22 βαθμούς βλέπω, παιδιά, στις 6 ώρα το πρωί, πριν από 20 λεπτά, στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, τι γίνεται, δροσιά. Πολύ ωραία. 20 ο Βόλος, γεια σου Γιάννη, 20 η Αλεξανδρούπολη, η Φλόρινα 18, 21 η Κοζάνη, 25 η Πρέβεζα, πού είναι η Λάρσα, 21 βαθμούς Κελσίου,

και η Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, τι γίνεται, δροσιά. Πολύ ωραία. 20 ο Βόλος, γεια σου Γιάννη. 20 η Αλεξανδρούπολη. Η Φλόρινα 18. 21 η Κοζάνη. 25 η Πρέβεζα. Πού είναι η Λάρσα. Λάρσα 21 βαθμούς Κελσίου. 20, πόσο? 24 η Σκύρος. 27 η Σαντορινάρα. Στην Κάσο και στην Κάρπαθο φυσάει κανονικά. Πω παιδιά, πήγα φέτος το καλοκαίρι. Η Κάρπαθος, τι υπέροχες παραλίες έχει. Είναι ψιλοαδικημένη λιγάκι εκεί που είναι η Έρμη. Υποδιαφορετικές δεν την έχουν ανακαλύψει ακόμα. Οι Ιταλοί την έχουν ανακαλύψει. Όπως και η Κάσος. Ωραίο φαγητό εδώ μεταξύ. Η Κάσος δεν έχει σημασία. Πρωί-πρωί. Κυλιόδουλη κλασική. 24 βαθμούς στο Ηράκλειο. 26 στα Χανιά. Τα Χανιά χαμός. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 25 η Ραφίνα. 22 ο Βενιζέλος. 27 βαθμούς στα νότια προάστια. Και έβλεπα λοιπόν χθες μια. Σας έλεγα για τα air condition, κάτσε μην το ξεχάσω αυτό. Air condition και λοιπά. Παιδιά, δεν είναι καλά τα νέα, διότι βλέπω τις τιμές του ρεύματος, η χονδρική, η οποία, όταν σας λέω, υπερίπταται τις δύο τελευταίες μέρες που ψιλοπαρακολουθώ, να καταλάβετε, η πιο φτηνή ώρα χονδρικής, παρακαλώ πάρα πολύ, στη χώρα μας σήμερα, είναι 12 το μεσημέρι, όπου είναι 121 ευρώ η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς φόρους και τα υπόλοιπα. Η πιο φτηνή, όταν είχαμε και αρνητικές τιμές σε κανονικές συνθήκες. Η πιο ακριβή ώρα είναι στις 8 το βράδυ, όπου η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς, ξαναλέω, φόρους, μόρους κλπ, είναι 250 ευρώ. Πανάκριβα. Το ρεύμα είναι αυτή την περίοδο πανάκριβο. Ευτυχώς που έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες κάνουν δουλίτσα. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ το ψάχνω, να ξέρετε, άσχετα αν προκύπτει ή δεν προκύπτει θέμα για να το κουβεντιάσουμε, επειδή τώρα μπλέξαμε λίγο με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρεύμα και την ακρίβεια, η ακρίβεια η οποία είναι εδώ. Έτσι, και επειδή όλο μαθαίνω και νεότερα στοιχεία γύρω από τα περίφημα προϊόντα τα οποία θα μπουν, θα είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού αυτή η συμφωνία η οποία θα έρθει την άλλη Δευτέρα, έτσι. Ήταν ένα καλάθι του νοικοκυριού με κάποια προϊόντα, 1300, 1400, θα δούμε. Αλλά εκεί που άκουγα κάτι 20% και 18%, ακούω κάτι 5%, 7%, που σημαίνει αυτό ότι, ας πούμε, χθες μου έλεγε μια ψυχή για κάποιες προσφορές που προκύπτουν στο γάλα, ας πούμε. 5 λεπτά κάτω το γάλα, θα μου πεις 5 λεπτά ψάλτη, 5 λεπτά, 5 λεπτά από εδώ, 5 λεπτά από εκεί, μπορεί να προκύψει μια έκπτωση. Σύμφωνοι, αλλά ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, όταν στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ έχει, ξέρω εγώ, 18 είδη γάλακτος, 18 εννοώ προϊόντα, που δεν είναι 18, είναι 38, αλλά εντάξει, εγώ θα πω 18, το να υπάρχει ένα προϊόν από μια εταιρεία, θα μου πεις, θα πάω να αγοράσει εκείνο το προϊόν. Ναι, αλλά άμα εσύ δεν το παίρνεις, αν εσύ, ξέρω εγώ, δεν σ' αρέσει, γιατί υπάρχει αυτή η υποκειμενικότητα της ιστορίας. Ελπίζουμε να είναι οι τιμές καλύτερες όσον αφορά τα κρέατα ή τέλος πάντων άλλα προϊόντα τα οποία καθημερινά μπαίνουν στο τραπέζι μας. Για να δούμε. Γιατί κρατάμε και μικρό καλάθι. Έχει ένα ενδιαφέρον, προφανώς, γιατί θα υπάρχει μια μείωση του κόστους όσον αφορά την εβδομαδιαία, τουλάχιστον εβδομαδιαία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Για την υπόθεση της ακρίβειας, η οποία συνεχίζει να είναι πρώτο θέμα στις δημοσκοπήσεις. Καλά τα νούμερα για τα κόμματα και πώς πάει η Νέα Δημοκρατία και πώς πάει το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι στο 2, 2,5, 3,5, 5,5, 1,5 κλπ. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα και το μεγάλο θέμα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Τελεία. Πάμε παρακάτω. Μαθαίνω λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες έρχεται η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, μάλιστα. Ακούστε να δείτε τώρα τι έμαθα γύρω από το ζήτημα αυτό. Το νέο πλαίσιο αφορά, λέει, εγκατάσταση με μέγιστη ισχύ 800 βατ και θα είναι στην πρίζα. Θα έχεις, λέει, τη δυνατότητα να βάλεις, λέει, και μπαταρία, αν θέλεις, για να κουμπώνεις μέσα στην μπαταρία ή να αποθηκεύεις σωστότερα ενέργεια.
θα προβλέπει.

0: γίνεται, λέει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μια απλούστευση της διαδικασίας εγκατάστασης. Να ξέρετε ότι η προϋπόθεση θα είναι να έχετε έξυπνο μετρητή, όχι τους κλασικούς παλιούς παραδοσιακούς που έχουμε και εμείς στη γειτονιά μας. Όχι, τους καινούριους. Τους ξέρετε τους καινούριους. Απέναντι σε μένα έχουν βάλει ένα καινούριο, πάω και τον κοιτάω σαν χάνος. Ναι, ναι, μην γελάς, ότι αλήθεια, σαν χάνος. Α, τι ώρα σου που είναι εκεί πέρα. Και επίσης, λέει, και η ενημέρωση του ΔΔΕ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο ΔΔΕ να ενημερώνεται. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν πέφτει το σύστημα, η ενέργεια που παράγεται στο σύστημα του ΔΔΕ, γιατί πρέπει να ενημερώνει, γιατί αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία. Αλλά αυτό κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Το κόστος, λέει, αυτών των συστημάτων μπορεί να φτάνει το χιλιάρικο, 1000 ευρώ. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Να έχουμε, λέει, ετήσιο όφελος στους λογαριασμούς περίπου 20-25%. Προσέξτε, στο ρεύμα, όχι στα υπόλοιπα του ρεύματος. Γιατί ξαναλέω, στο λογαριασμό έχει και διάφορα άλλα πράγματα. Δείτε μόνο πόσο πληρώνετε στον εκαθαριστικό του ρεύματος. Οκ. Προφανώς είναι φθηνότερο σε σχέση, ξέρω εγώ, με αντλίες θερμότητας. Προφανώς είναι φθηνότερος με άλλες διαδικασίες κλπ. Το πλεονέκτημα είναι ότι το βγάζεις από την πρίζα και αν εσύ δεν είναι το δικό σου σπίτι αλλά το νοικιάζεις, το μεταφέρεις σε άλλα. Στο άλλο σπίτι που θα νοικιάσεις. Βέβαια, επίσης υπάρχει άλλη μια λεπτομέρεια που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πού κοιτάει το μπαλκόνι σας. Αν το μπαλκόνι σας είναι σε ένα σημείο που δεν βλέπει ήλιο, δεν έχει κανένα νόημα να πάτε να πάρετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Αν όμως έχετε, λέει, νότιο μπαλκόνι, αυτό, λέει, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν απαιτείται συνένεση από την πολυκατοικία γιατί αφορά το μπαλκόνι, δεν θέλει ειδική κατασκευή. Βέβαια θέλει υποχρέωση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, άρα θα κοστίσει και αυτό κάτι παραπάνω ο μηχανικός, και επίσης αν πρέπει να βάλετε κάτι στον πίνακα τον ηλεκτρικό σας για να αντέξει, θέλει κάποιες λεπτομέρειες γύρω από το ζήτημα αυτό, από ότι τουλάχιστον επληροφορήθην για το θέμα αυτό, το οποίο απασχολεί αρκετούς από εσάς και με κυνηγάγατε και το καλοκαίρι τι θα γίνει με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια και αν θα μπορέσουμε και πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία περαιτέρω στους λογαριασμούς του ρεύματος, διότι οι Γερμανοί το έχουν εφαρμόσει αυτό, έτσι να ξέρετε, οι Γερμανοί είναι σε μίλια μπροστά σε σχέση με εμάς. Η Γερμανία, επαναλαμβάνω, η Γερμανία, να ξέρετε, που έχει πολύ μεγάλη μουρμούρα η χώρα, πάει και σε εκλογές. Διάβασα και μια συνέντευξη της επικεφαλής του AfD, του αυτού του δεξιού, θα έλεγε κάποιος ακραία δεξιού κόμματος, λαϊκίστικου κλπ. Έλεγε ότι να επιστρέψουμε στο Μάρκο, τα πράγματα είναι εκεί καλύτερα. Διάβαζε κάτι αναλύσεις περί της ιστορίας αυτής. Υπάρχει και η σκέψη, λέει, ακόμα και της αποχώρησης της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης θα έρθει φορτσάτος. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διάβαζα κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ η ακρίβεια που υπάρχει. Βοηθάει, λέει, την ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Ο ΦΠΑ, λέει, λόγω της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, έφερε παραπάνω έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε λίγο ούτε πολύ, 740 εκατομμύρια. Ε, για το Θεό. 740 εκατομμύρια. Άλλο ένα νούμερο που θέλω να σας πω είναι ότι το πρώτο εξάμηνο, λέει, της τρέχουσας χρονιάς, το εμπορικό έλλειμμα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή το περίπου έλλειμμα, επαναλαμβάνω, έτσι, 15 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πλεόνασμα 75 δισεκατομμύρια. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας, και θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό λίγο αργότερα, διαβάζω πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή για το δημογραφικό και τις επιπτώσεις του δημογραφικού στο εκπαιδευτικό. Λιγότερη μέσα σε μια τριετία 21.000 μαθητές. Εκεί που είχαμε, ξέρω εγώ, σχεδόν ένα 300, καλώς τα παιδιά από μακριά τα καλοκαιρινά. Ένα 300 και τώρα έχουμε ένα 270 και κάτι.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κάθε μέρα στις 10 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Έμπρισμος σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές επήγειες δυνάμεις. Βελτιωμένο είναι το μέτωπο στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσως σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με αναρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
4: Don't you just hate it?

0: Τώρα ακούμε τον Λιπάρτον. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για μια εξαιρετική προσωπικότητα. Τη χαρακτηρίζουν φιλάνθρωπο όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που είναι πρώτο θέμα ο θάνατός της, η ηλικία 80 ετών. Κάντρι μουσική, και με πολύ μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Και πραγματικά επενδύσεις, φιλανθρωπικές επενδύσεις απιστεύτου ύψους χρημάτων. Αλλά μια εβδομάδα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με σύστησε στις σημαίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τους Αμερικανούς. Τώρα, πάμε λίγο να προσγειωθούμε εμείς στα δικά μας. Ο φίλος μου ο Δημήτρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτι έχει συμβεί τώρα σε κάποιο σημείο και τα λέμε ραδιοφωνικά. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω για το Λιπάρτον, πάντως εμείς τον ήπιαμε και τον πήραμε πρωί καλοκαιριάτικα.
0: Τι συνέβη καταρχήν, πού είσαι, σε ποια περιοχή?
1: Εγώ τώρα είμαι στο κατέβασμα του Κηφισού. Μόλις πέρασα τη Φάγε.
0: Ναι.
1: Έχει πιάσει η ακινητοποίηση πριν τη γέφυρα της Λυκόβρησης. Τώρα κάτσε λίγο γιατί πλησιάζω.
0: Ακόμα δεν έχεις δει γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Απλώς υπάρχει ανάσχεση της κυκλοφορίας.
1: Τώρα εδώ στα δεξιά που είναι η Βιανέξ.
0: Ναι.
1: Μισό γιατί βλέπω έχει.
0: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω και εγώ τώρα εδώ.
1: Εδώ έχει. Τώρα τρακάρισμα είναι αυτό. Είναι, λοιπόν, έχει τρακάρισμα μοτοσυκλέτας και είναι κάτω ο μοτοσυκλετιστής.
0: Παναβάτης, ναι.
1: Με ένα πεζό κόκκινο.
0: Μάλιστα. Το βλέπω εκεί στο ύψος σχεδόν της μεταμόρφωσης είναι αυτό το...
1: Είναι ακριβώς έξω από τη Βιανέξ. Ανοίξαμε τώρα, φύγαμε. Ναι,
0: να σου πω κάτι.
1: Αγαπητοί, πρέπει να είναι φρέσκο.
0: Ναι, κατάλαβα. Σε ποια λωρίδα είναι? Είναι δεξιά, αριστερά?
1: Δεξιά.
0: Α, δεξιά. Άρα λοιπόν...
1: Είναι κλειστή η Λέα και
0: η δεξιά. Άρα μία λωρίδα γίνεται, σωστά? Σε μία λωρίδα γίνεται.
1: Μια μισή.
0: Στο ρεύμα καθόδου.
1: Ακριβώς, ακριβώς στο ύψος της Βιανέξ.
0: Μάλιστα, βλέπω εκεί μπροστά στην Τατοΐου, εκεί πέρα που παρνάει από
1: δεν
0: κάτω.
1: Δεν ξεκινά καλά τα πράγματα και έχουμε και την ΑΕΚΑΡΑ το βράδυ.
0: Για να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί τα έχουμε όλα σήμερα ανοιχτά. Ευχαριστώ, Δημήτρη, καλό δρόμο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου όσοι είσαστε και βλέπω εκεί πέρα τα πράγματα είναι κόκκινα μπροστά στο χάρτη που τέλος πάντων είναι και με την διαδικασία. Και μάλιστα και πιο πάνω φαίνεται να υπάρχει και μια μικρότερη σύγκρουση. Όπως και να έχει, όσοι κατεβαίνετε την Εθνική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης, έτσι, είναι λίγο πριν τον ανισόπεδο κόμμο εκεί της Τατοΐου. Λοιπόν, το νου σας στο δεξί μέρος, μια μισή λωρίδα, από ό,τι μας είπε ο φίλος Δημήτρης, υπάρχει μια σύγκρουση μιας μοτοσυκλέτας με ένα αυτοκίνητο, μοτοσυκλετιστή στο δρόμο. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα εκεί και να είναι μόνο έτσι ψιλοτραυματισμοί. Πάλι γενικά είμαστε τέλος πάντων και απρόσεκτοι και εκεί με τους δρόμους, παιδί μου. Χθες συνομίλησα και με τους συναδέλφους που πήγαν εκεί στο τροχαίο που είχαμε με μια 17χρονη η οποία έχασε τη ζωή της. Δεν είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Στους δρόμους δεν τα πάμε καλά, δεν τα πάμε. Τελεία. Τώρα, για να πω καμιά καλημέρα, γιατί χθες ξεχάστηκα και τα χάσα όλα, ήθελα πολλά να πω, όσο συνήθως συμβαίνει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Πολύ στεναχωρήθηκα, μου λέει, για τον Δημήτρη Κόκοτα. Όλοι μας, η αλήθεια είναι, και το παλικάρι. Και την ταλαιπωρία που υπέστη εδώ και 2,5 χρόνια στην προσπάθειά του και αυτός να γίνει καλά, αλλά δυστυχώς ο οργανισμός του δεν τον βοήθησε και πάρα πολύ. Συλληπιτήρια και στην οικογένειά του. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Χαιρετισμούς, να σε καλά. Ο κ. Κιμιονής μου λέει Άγιοι Ιωάσαφ και Ανατολικός. Μάλιστα. Υπάρχει, λέει, και ο Άγιος Ανατόλιος. Τι λες, παιδί μου. Έχει συγγράψει, λέει, το δίηγμα της ζωής του έχει συγγράψει, λέει, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Για τον Άγιο Ιωάσαφ αυτό, Κύριε Κιμιονή, τα ξέρετε αυτά πολύ καλά. Μπράβο σας. Καλημέρα, Ανδρέα. Μου λέει ο Ανδρέας, κάνοντας πλάκα περισσότερο, γιατί μου λέει, Γιώργο, πρωί με έκανες αυτά κλπ. Εντάξει τώρα, okay. Ενώ νομίζω ότι έστειλες ένα μήνυμα και είπες ότι επειδή και εγώ κυκλοφορώ, που τα είδες στα περιπολικά. Στο κομμάτι που εγώ, παιδιά, περνάω, σας το λέω ειλικρινά, βέβαια δεν το λέω και κάθε μέρα, όχι μόνο βλέπω περιπολικά και δικυκλιστές, αλλά βλέπω και μπλόκο. Δηλαδή, ας πούμε, τη Δευτέρα ήταν απέναντι σχεδόν από την Αμερικανική πρεσβεία. Όχι, ψέματα. Στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είχε κίνηση, αλλά είχε μπλόκο. δηλαδή για αλκοοτέστ και λοιπά. Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Εγώ τουλάχιστον βλέπω, Ανδρέα. Βλέπω τακτικά. Ενδεχομένως ο δρόμος με τον οποίο το δρομολόγιο που κάνω, ξέρω εγώ τι να πω. Γεια σου, Γιώργη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, γειτόνισσα. Τι γίνεται, πώς είσαι. Ωραία η Ρόδος. Ε, επιστρέψαμε κανονικά, ε. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού του Θοδωρή, την ΑΕΚΑΡΑ. Καλή επιτυχία για το βράδυ. Καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Λοιπόν, ναι, θα τον ακούσουμε το κριτικό τραγούδι που μου ζητάτε. Θα το ακούσουμε. Εντάξει, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Θέλετε και το κριτικό, τι να σας κάνω. Λοιπόν, ο Μάκης λέει καλημέρα από τις διαρροές των βουλευτών της κυβέρνησης για την ΔΕΘ. Πιστεύεις, λέει, το δώρο του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους να πάει στα 430. Οι πληροφορίες δημοσιογραφικές, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές τώρα αναφορικά με του πώς θα πάνε τα πράγματα. Καταρχήν, νομίζω ότι κάπως οριοθέτησε τα πράγματα χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Και από ό,τι κατάλαβα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες είπε αυτό που γράφτηκε, ότι οι συνεπείς, αυτοί δηλαδή που είναι εντάξει υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο, ενδεχομένως να έχουν μια βελτίωση της πραγματικότητας σε σχέση με το σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει τώρα για τους μισθωτούς, για να δούμε τι θα κάνει τώρα για τους συνταξιούχους. Και για να πάω στους συνταξιούχους, λέγεται ότι επειδή, λέει, η πορεία της οικονομίας είναι σχετικά καλή, κάπου έβλεπα ότι τα στοιχεία χθες, ότι περίπου 5,7 δισεκατομμύρια είναι, λέει, το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι τώρα στον προϋπολογισμό, στην εκτέλεσή του. Άρα υπάρχει ένας αέρας. Ενδεχομένως, λοιπόν, αυτό το ποσό που δίνει κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους, σε μια κομμάτι συνταξιούχων, να πάει στα όρια της εθνικής σύνταξης, αγαπητέ Μάκη. Πάλι άκουγα χθες αναφορικά με τον 13ο μισθό, πόσο κοστίζει και πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη. Σήμερα να σημειώσω ότι ξεκινάνε ήδη από χθες, νομίζω κάποιοι έχετε δει στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, οι συνταξιούχοι εννοώ, τα του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ. Έτσι, ήδη έχουν μπει τα πρώτα χρήματα για το κομμάτι που πληρώνεται στην αρχή, 26 Αυγούστου, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28, άρα από 27 το απόγευμα θα δείτε τα χρήματα αυτά στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Βάσει του σχεδιασμού, σήμερα καταβάλλονται για τα τέος ταμεία μη μισθωτών οι κύριες συντάξεις, οι νέες συντάξεις που δίνονται, λέει, μέσω ΕΦΚΑ, καθώς και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. 28 Αυγούστου πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αλλά και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι στις συντάξεις κυρίας, θα τα δούμε και αύριο αναλυτικά με τον κύριο Ρίζο, διότι υπάρχει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που καταργεί επισήμως την περικοπή μετά την πρώτη τριετία όταν ο δικαιούχος λαμβάνει δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία. Έτσι, η σύνταξη επανέρχεται από το 35% στο 70% με μέση αύξηση περίπου 470 ευρώ το μήνα. Δεν υπάρχει όμως απόφαση, το έχουμε ξαναπεί, για τα αναδρομικά. Δεν θα υπάρξει δηλαδή επιστροφή χρημάτων σε αυτούς που τους κόπηκε το ποσό αυτό και επανέρχεται. Αλλά αφήστε τις λεπτομέρειες, επειδή θα τα πούμε αναλυτικά αύριο με τον Διονύση Ρίζο, γιατί αύριο είναι Πέμπτη. Να τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά μαζί με τα ερωτήματά σας για την αυριανή ημέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη. Φίλε Γιώργο, λέει, το ρεύμα είναι φτηνό. Πριν από 2 μήνες αγόρασα. Α, πάλι μου το ξαναλες. Έκανα σύνδεση, λέει, από Αυστρία μέσω ίντερνετ χωρίς να έχω σηκώσει, λέει, το γενικό ακόμη. Μου ήρθε να πληρώσω, λέει, 61 ευρώ. Μου το ξαναέγραψε στο μήνυμα αυτό. Αγαπητέ Βασίλη, το διάβασα στον αέρα. Και έχει να κάνει τώρα αυτό, να ξέρεις, πρώτον τα πάγια τα οποία θα πληρώνεις. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα έναντι ποσού. Θα μου πεις, μα τι έναντι, ρε Ψάλτη, αφού δεν έχει ανοίξει ο λογαριασμός. Ναι, υπάρχει πάντα ένα έναντι. Καλημέρα στον Γιάννη. Ο Γιάννης μου λέει, σταματήσαμε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη και εξάγουμε το λιγνίτη στα Σκόπια. Λες και τα καυσαέρια από εκεί, λέει, δεν έρχονται εδώ. Ναι, γιατί εμείς αποφασίσαμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ιστορία του λιγνίτη, ότι θέλουμε να κάνουμε απολιγνητοποίηση. Κάποιες χώρες ευρωπαϊκές όμως ακολουθούν άλλη τακτική σε σχέση με εμάς. Ευτυχώς όμως, εγώ θέλω να το πω αυτό, πέρα από την συζήτηση που κανείς μπορεί να κάνει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, ευτυχώς που, ξαναλέω, έχουμε ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες αν έρθουν και οι μπαταρίες, Δηλαδή αποθηκεύουμε το ρεύμα, θα είναι μεγάλο όφελος για τον τόπο. Θυμίζω ότι οι Βούλγαροι επαναλαμβάνω, οι οποίοι λειτουργήσαν λίγο πιο προνοητικά σε σχέση με εμάς, έχουν βάλει μπαταρίες. Εμείς λοιπόν όταν έχουμε μπόλικη παραγωγή ΑΠΕ, συνήθως εξάγουμε ρεύμα στις γειτονικές χώρες, άρα εξάγουμε και στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι λοιπόν παίρνουν το ρεύμα αυτό, το αποθηκεύουν και το βράδυ μας το στέλνουν πιο ακριβό. Μάγκες οι Βούλγαροι, μάγκες οι Βούλγαροι. Επίσης με τους Βούλγαρους ακόμα είχαμε και ένα θεματάκι, δεν το ξεχνάω αυτό, γιατί που και που πρέπει να θυμόμαστε κάποια πράγματα, με τα νερά που μας στέλνουν από τη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι υπήρχε μια συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που οι Βούλγαροι ήταν με τους χαμένους. Και όταν τελείωσε αυτή η συμφωνία, μετά από ξέρω 30-40 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πρόσφατα πριν από κάνα 2 χρόνια, 3 χρόνια κλπ. Μετά μας ζητάγανε λεφτά οι Βούλγαροι για να μας στέλνουν τα νερά. Τα οποία τα θέλαμε εμείς τα νερά για να ποτίζουμε εκεί πάνω τον Εύρο, τον Γκάμπο. Βέβαια, Βούλγαροι. Μπαλγάρια που λέει και ένας φίλος μου, βέβαια. Να δείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική, λέει, από Βούλγαρους. Να σας ρωτήσω κάτι, λίγο έτσι ρητορικό το ερώτημα, αλλά εγώ θα το κάνω, δεν πειράζει, παρόλο που έχω μάθει κάποιες πληροφορίες. Τι γίνεται με το Μίδα, το θυμάστε το Μίδα? Δεν το θυμάστε το Μίδα, το ξεχάσατε. Πήγατε διακοπές και χαστήκατε. Θυμάστε την περίφημη ιστορία ότι από τον Αύγουστο, τι λένε ο Αύγουστο τώρα, άντε, πόσο έχει σήμερα, ο μήνας 26. Ενώτη, πω, νότι, 2 χρόνια που επέστρεψα, σαν σήμερα, Τι λες, περάσαν 2 χρόνια, εντυπωσιακό. Τι γίνεται με το Μίδα, λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμάστε που θα. Τα, γιατί λέει δεν υπήρχε. Δεν κόλλαγε το ένα σύστημα. Άχου κι αυτό, Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου. Δεν κόλλαγε, λέει, το ένα σύστημα με το άλλο σύστημα. Και έπρεπε εμείς να γράψουμε τα δεδομένα, τα τετραγωνικά, τον αριθμό του ρεύματος, τον αριθμό του νερού. Που βλέπει σε ποιο όροφο είναι. Δεν, και δεν το ξέρει το σύστημα αυτό. Τα ξαναγράψουμε. Υπάρχει, λέει, ένα σύστημα ενιαίο. Και επίσης, λέει, αν ακόμα δεν έχουν δηλωθεί όλα τα τετραγωνικά, να τα γράψουμε τετραγωνικά χωρίς επιπτώσεις κλπ. Θυμίζω ότι αυτό ήταν μέσα Ιουλίου να ανοίξει ο Μίδα. Που είναι ο Μίδα, από εδώ ο Μίδα, εκεί ο Μίδα. Τι γίνεται με το Μίδα? Όλα καλά. Α, δούμε. Για να δούμε. Γιατί σας λέω, έχω μάθει κι άλλα, αλλά προς το παρόν ας περιμένω λίγο. Και μετά θα τα πούμε και για το Μίδα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα, δόθηκαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με την Εργάνη για τους μισθούς και πώς είναι τα πράγματα και τι συμβαίνει και τι γίνεται κλπ. Ένας στους 3 μισθωτούς εξακολουθεί να έχει μισθό λιγότερο από 1.000 ευρώ το μήνα. Ένας στους 3. Ενώ υπάρχει ένα περίπου 4,5% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνει πάνω από 3.000 το μήνα. Με τις αυξήσεις στις αποδοχές να εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν για φέτος το 1,5%, θυμίζω ότι ο πληθωρισμός κινείται γύρω στο 3-3,5%, για να δούμε που θα πέσει η μπάλα. Προφανώς η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων δέχεται ισχυρότατες πιέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Εργάνης, 127.000 περίπου λαμβάνουν μισθό από 2.001 ευρώ έως 2.500 ευρώ, 127.000 επαναλαμβάνω, ενώ 112.000 στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν μισθό πάνω από 3.000 ευρώ. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου του 2027 θα φτάσει τα 950 ευρώ από 9.20 που είναι σήμερα. Ενδεχομένως να δούμε και κάποιες διαφοροποιήσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά και λόγω των εκλογών. Θυμίζω επίσης ότι σήμερα οι δημοσιογράφοι θα μπουν επισήμως στη νέα γραμμή του μετρό Αβραάμ για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επισήμως τα εγκαίνια αύριο για την Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό. Έτσι, θα έχει και συναντήσει με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΘ. Θυμίζω επίσης ότι την Πέμπτη, αφού τελειώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή θα πάει μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο, στη Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι μία από τις περιοχές τις κομβικές λεγόμενες, που τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ καλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Άρα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει, το κλίμα στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις τοπικές περιοχές. Έχουμε και τις αγροτικές, τα αγροτικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Έχουμε δουλίτσα γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να σας πω, παρόλο που λέω πάρα πολλά και βλέπω μου στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά δούμε και αυτά. Λοιπόν, έβλεπα πάλι στοιχεία Elstat και λέει ότι στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου, λέει, των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών για το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς έφτασε τα 3,3 δισεκατομμύρια και είχε μια αύξηση, λέει, 6,1% σε σχέση με το 2025. Τα καταλύματα είναι και τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Σωστά, σωστά. Όσον αφορά, λέει, στο σύνολο, λέει, των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο συνέχισε να μειώνεται, κυρίες και κύριοι. 2,5% 3,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο τρίμηνο του 25 ήταν 3,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θυμίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει και μάλιστα ζητάνε και οι άνθρωποι της εστίασης κάποια πράγματα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε ότι τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε με διάφορους κλάδους να κάνουμε διάφορες κουβέντες εν ώψη της ΔΕΘ, όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε και μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα αυτά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τώρα, εχθές στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης έγινε μια πολύ μεγάλη, έτσι, κινητοποίηση γύρω από ένα στρατιωτικό αμερικανικό αεροσκάφος, ένα Boeing C-17A της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο πέταξε από τη Γερμανία απευθείας στη Μόσχα. Τι να θέλει το αμερικανικό αεροσκάφος, σε τι ύψος πετούσε, τι έκανε, πού ήτανε, πού στάθμευσε και τι έγινε. Λοιπόν, μετά άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν διάφορα πράγματα που βέβαια δεν επιβεβαιώθηκαν αλλά και δεν διαψεύστηκαν. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο αεροσκάφος μαζί με κάποιους άλλους προφανώς ήταν ο διευθυντής της CIA, ο κύριος Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενο πηγές υψηλότατες της Ουάσιγκτον. Και αρχίσαν τα σενάρια. Γιατί πρέπει να πάει ο διευθυντής της CIA? Είναι η πρώτη φορά, λέει, που πηγαίνει επισήμως, που τον έχουν τσεκάρει. Γιατί ενδεχομένως έχει πάει και άλλες φορές που δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Και γιατί έπρεπε η πτήση συγκεκριμένη να γίνει με ένα αεροσκάφος το οποίο ήταν οφθαλμοφανές ότι κάποιον μετέφερε? Εν τω μεταξύ, όταν έφτασε, λέει, στη Μόσχα, είδανε και μια αυτοκινητοπομπή η οποία ήταν με πάρα πολλά αυτοκίνητα που μετέφερε, λέει, πολύ γρήγορα τον υψηλό καλεσμένο κάπου στα σε κτίρια, λέει, της ρωσικής κυβέρνησης, μπλα μπλα μπλα. Τι έγινε, τι συζήτησε, ποιο μήνυμα συγγνώμη μετέφερε, λέει, ο κύριος Ράτκλιφ? Έχει να κάνει με την Ουκρανία, έχει να κάνει με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά των Αμερικανών για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ιράν και με τις χώρες εκείνες οι οποίες συνεργάζονται, και έπρεπε να πάει ο ίδιος, επαναλαμβάνω, διευθυντής της CIA, ολιγόρη, λέει, η παραμονή του κυρίου Ράτκλιφ. Δηλαδή, συνάντησε, κάποιοι λένε, τον ίδιο τον Βλαδίμηρο. Το κλίμα, λέει, πάλι από δημοσιεύματα και κάτι διαρροές κλπ. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Εν τω μεταξύ, χθες οι Ρώσοι όλο τυχαίως βγάλανε, λέει, στην, πώς το λένε, το υποβρύχιο της αποκάλυψης, λέει. Ο Βλαδίμηρος, λέει, έβγαλε κάπου στη Βόρεια Θάλασσα ένα υποβρύχιο το οποίο, λέει, μπορεί να μεταφέρει, λέει, και πυρηνικούς πυράβλους για να κάνουν ασκήσεις το πλήρωμά του και λοιπά και τα σχετικά. Γενικά είμαστε σε αισιόδοξη διαδικασία, το έχετε καταλάβει, ναι, οκ. Εν τω μεταξύ, στη Γερμανία, να το πω και αυτό, διότι, εντάξει, πέρασε ένα κομμάτι που πάλι ξέχασα να σου το πω, ήταν την περίοδο που λείπαμε σε διακοπές, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στη Βρετανία, λέει, εντοπίστηκαν κάποιες επιθέσεις οι οποίες έγιναν, επιθέσεις, προσέξτε, διαδικτυακές και δημιούργησαν προβλήματα, λέει, σε πυρηνικά εργοστάσια της Βρετανίας και μπλα μπλα μπλα και λοιπά, και ποιοι και πώς και πότε, και σκεφτείτε τι γίνεται και δεν το παίρνουμε χαμπάρι, λέω εγώ. Στη Γερμανία εντωμεταξύ, τρίτο, λέει, μη επανδρομένο αεροσκάφος με ύποπτα στρατιωτικά εκρηκτικά που εκτιμάται, λέει, ότι συνδέεται με την απόπειρα υβριδικής επίθεσης κανονικής στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου, εντόπισαν οι γερμανικές αρχές σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Το ντρόουν εντοπίστηκε δυτικά του αεροδρομίου, λέει, στις 14 Αυγούστου, 10 μέρες μετά την πιθανή σύγκρουση μεταγωγικού αεροσκάφους εταιρείας με μη επανδρομένο αεροσκάφος και τον εντοπισμό και άλλου ντρόουν με εκρηκτικά στο χώρο του αεροδρομίου. Μάλιστα, λέει ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος μεταξύ μας, λέει, έκανε ένα μήνα διακοπές, δεν κατάλαβε τίποτα. Έφυγε, λέει, αυτός ένα μήνα, το κλείσε το μαγαζί, γεια σας. Τον κυνηγάγανε τα γερμανικά μέσα ενημέρωση, δεν πειράζει όμως. Ο Φρίντριχ Μέρτς, λοιπόν, δήλωσε ότι θα παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας και θα τα σχολιάσουμε σύντομα. Είπε βεβαίως ότι η Γερμανία παραμένει, λέει, μια ασφαλής χώρα, έχει σαφώς μπει στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων, έκανε λόγο για αδίστακτους οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές, λέει, υλικές ζημιές, τραυματισμούς, ακόμη, λέει, και θανάτους. Θυμίζω, 6 Σεπτεμβρίου έχουμε εκλογές στην Σαξονία Anhalt, όπου το AfD, η ακροδεξιά εναλλακτική Γερμανία, έχει προβάδισμα, λέει, με 43% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, 20 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τους χριστιανοδημοκράτες. Εν τω μεταξύ, λέει, η αστυνομία της Σλοβακίας ανακοίνωσε ότι απέτρεψε, λέει, εμπριστική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων στα ανατολικά της χώρας. Η Σλοβακία. Ακούστε να δείτε τώρα χτυπήματα που γίνονται. Θυμίζω Ρουμανία, θυμίζω Πολωνία, γενικά είμαστε σε... εν τω μεταξύ ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έρχεται, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλη άσκηση νατοϊκή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν να είμαστε σε γενικότερη προετοιμασία, ή εμένα μου φαίνεται. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, με ρωτάτε, και καλά κάνετε. Καθίστε να τα βάλω σε μία τάξη, να δω και εγώ που πάνε τα πράγματα. Έπεσαν λίγο τα καύσιμα χθες, δηλαδή έκλεισαν, κυρίες και κύριοι, στα 86, τώρα δηλαδή είναι στα 86,24 δολάρια το Brent και στα 80,26 το αμερικανικό. Χθες τέτοια ώρα που μιλάγαμε ήταν στα 93. Το φυσικό αέριο έπεσε λίγο χθες, όχι λίγο πολύ, 5,42%, αλλά είναι, παιδιά, πάρα πολύ ψηλά. Εχθές ήταν στα 68, σήμερα είναι στα 63, 63 και 1 το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Όσον αφορά τα χρηματιστήρια, στην Ανατολή που έχουν ξεκινήσει, η Ιαπωνία ενισχύεται 0,68, το Hong Kong πάνω 0,74, η Αυστραλία υποχωρεί λίγο κατά 0,18 και ο χρυσός, παιδιά, ακουμπάει στα 4.700 δολάρια, 700 και κάτι, ξαναλέω, όχι πολύ καιρό πριν, σχεδόν στην, όχι αρχή του καλοκαιριού, στα μέσα του καλοκαιριού ήταν στα όρια των 4.000 δολαρίων. Έχει πάρει 700 δολάρια. Σκεφτείτε κάποιος ο οποίος έχει την δυνατότητα αφενός να έχει επενδύσει σε χρυσό και να έχει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τη διαφορά. 700 δολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γεια σου, Θανάση. Δύο χρόνια, Θανάση, δύο χρόνια. Ακριβώς δύο χρόνια. Καλημέρα, Αντώνη. Η Ντόλι Πάρτον ήταν εδώ, είχε, λέει, 12 αδέρφια στην οικογένεια. Ναι, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Διάβαζα τώρα διάφορα πράγματα. Την ταλαιπώρησε ο καρκίνος από ό,τι διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Μάλιστα, νομίζω στην Guardian έχει ένα αφιέρωμα του Αλέξη Πετρίδη. Είναι αρθρογράφος, από ό,τι καταλαβαίνω. Προφανώς ελληνικής καταγωγής. Λοιπόν. Ταλαιπωρήθηκε, λέει, αρκετά και έφτιαξε και έκανε, λέει, και ως φιλάνθρωπος προσπάθειες να αντιμετωπίσει προβλήματα, διάφορα προβλήματα παιδικών ασθενειών που ταλαιπωρούσαν παιδιά. Γενικά έχουν μεγάλα αφιερώματα για την Ντόλι Πάρτον τα, και τα αμερικανικά και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Τι άλλο από τα μηνύματά σας, για να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο. Στο φίλο μου τον Γιάννη, κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, να πω την καλημέρα μου και τους χαιρετισμούς μου. Και επίσης να πω για να κλείσουμε και στο Σωτήρι, μια ζωή αεριτζίδικη οικονομία. Στη δεκαετία του 80 ήταν ο διορισμός στο δημόσιο, το επάγγελμα του ταξιτζή, μετά οι καφετέρες και τα σουβλατζίδικα, τώρα τα Airbnb κτλ. Από βιομηχανία και βιοτεχνία συγκαλά οι Κινέζοι και οι Τούρκοι, λέει, μετά φταίει το δημογραφικό. Σωτήρι μου, εν μέρει έχεις δίκιο.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμηνα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και αργυρό γεμελιάρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Στην Αχαρνών, δύο άτομα παίρνοντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στην Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Τρίτη σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι οι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν ανάμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν σε αρρωστό αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με ερώτηση του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστης για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Εμπρισμός λοιπόν σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Αχαρνών. Δύο άτομα περνώντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα μένεται το νέο μέτωπο πυρκαγιά στην Βιωτή, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστη. Στην περιοχή Αγίου Βλάσιου εκδόθηκαν χθες Τρίτη δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς την Λιβαδιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά εξελίσσεται σε δέσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμομπίας στην Πέλα. Χωρίς ενεργό επίσης μέτωπο είναι οι φωτιές στον Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη, στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής και στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέρειας. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές πάλι του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν ότι ουδέποτε απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Η κυκλοφορία πάντως στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα που και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για το περιστατικό συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μια 37χρονη και ένας 39χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας. Πολύψιλος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της Πειρωτικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι ΗΠΑ δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της έναντι της Τεχεράνης, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Επίσης πρόσθεσε ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και έχει πει στο Πακιστάν, το Ομάν και το Κατάρ ότι τα κανονικά πρότυπα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να τηρηθούν υπό τέτοιες συνθήκες. Αναχώρησε από την Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του στον τόπο παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση αυτή, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe όντως βρισκόταν σε αυτό το αεροσκάφος. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε χθες στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης, με τις μειώσεις τιμών να ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%. Την μέρα έναρξης τώρα της πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσει και τα στοιχεία για το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα προκύψει για τα ελληνικά νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές.
1: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, την μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.
2: Οι θόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
3: Άρα πρέπει να αυξήσει
2: και έτσι
3: εισόδημα.
2: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
3: θα
2: μόνο
3: το κάνει
2: με το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικούς συντελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
3: επιχειρήσεις. Και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
2: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, μίλησε μεταξύ άλλων εχθές στον ΣΚΑΕ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλεσμένος εδώ. Όλα τα πράγματα στην οικονομία έχουν μία βάση, έχουν μία βασική αρχή, ότι για να μπορείς να μοιράσεις, να διανύμεις οποιοδήποτε ποσό, είτε είτε αφορά οικονομική κινήσεις είτε αφορά κοινωνικά ζητήματα, χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση, η ανάπτυξη. Σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των εγκληματικών οργανώσεων που δρούν στην χώρα μας, ο Υπουργός είπε ότι παρότι το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες είναι αντιμέτωπη με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου.
4: Αυτό που συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια πια σχεδόν που συμπληρώνει το FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, συμπληρώνει δύο χρόνια, αυτό που έγινε τώρα είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Υπάρχει τώρα στο FBI το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω.
0: Με ψεκασμούς, έστω και ετεροχρονισμένα, Δήμοι και Περιφέρεια Αττικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών. Αυτό που ανησυχεί είναι το δύσκολο φθινόπωρο, αλλά και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί πάντως συνιστούν ψυχραιμία και, όπως έχουν τονίσει, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει την μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν και χρονιά ρεκόρ για την χώρα μας. Τότε, το 2018, είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Μάλιστα, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός με βάση την αυξητική τάση που καταγράφεται στα κρούσματα. Η Αττική είναι στο κόκκινο, καθώς 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε ολόκληρη την περιφέρεια. Πιο πρόσφατα ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ οι Δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στον κεντρικό τομέα, αλλά και στο νότιο και στο δυτικό. Εκτός της Αττικής, κρούσματα έχουν καταγραφεί ακόμα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στη Ρεαία Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου έχει καταγραφεί ένα εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, την γιατρό, την καθηγήτρια πολιτικής ιατρικής, και τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ.
5: Στην πραγματικότητα τα περιστατικά είναι εκατονταπλάσια, απλά δεν χρειάζεται και δεν πηγαίνουν για να διαγνωστούν.
6: Σε αυτό βοήθησε ο πολύ θερμός χειμώνας που ακολουθήθηκε από μια υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, και τα δύο βοήθησαν να αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί κουνούπιων.
0: Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 26 του μηνός ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Σήμερα Τετάρτη θα διεξαχθεί η δίκη στο πλημελιωδικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονοπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβάλα, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθερξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβάλα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα προς τις γαλλικές προεδρικές εκλογίες που αναμένονται στην άνοιξη του 27, με τις ψηφομετρήσεις να προετοιμάζουν το έδαφος για μια πρωτοφανή πολιτική σύγκρουση. Με βάση τα όσα ισχύουν δημοσκοπικά μέχρι σήμερα, ο ακροαριστερός Ζαν-Λικ Μελανσόν πιθανώς να βρεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο ενάντια στην ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Ινωματάς στις 28 Μαρτίου του 24, όταν υπέστη οξύφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με αναρτήση του Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυμαντίζουν με σύστηση για μια εβδομάδα ως φόρος τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστρας, η οποία έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και ξεκινώντας με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο των 100 μέτρα στο Ήπτιο, ενώ στην ίδια κούρσα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης τερμάτισε τρίτος. Αργυρή η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ χάλκινη ήταν η Νικολέτα Παυλοπούλου σε 200 μέτρα μεικτή. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η 17χρονη Μαρία Γκίκα στην πάλι. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε κλήρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλου Ελλάδος και που θα μεταδώσει ο Sky. Τέταρτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την Πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική τη διοργάνωση θα παίξουν ΠΑΟΚ Όφη, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Και τέλος, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Ευρωβόλεϊ του 2026 που διεξάγεται στην Τσεχία και προκρίθηκε στα νοκάου της οργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, καθώς επικράτησε 3-1 της Αυστρίας.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χριστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Δημήτρη. Δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη στο ύψος της Κηφισιάς έως την Τατοίου στη Μεταμόρφωση λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας λίγο νωρίτερα. Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή στο συγκεκριμένο σημείο. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Ιετιόνια Ακτή. Και να πω για αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σαλαμίνα. Υπενθυμίζουμε ότι ίσχυαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Δέσποινα και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
12: Sky 100,3.

0: Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

Αυτό είναι το τραγούδι που μου ζητάτε όταν ακόμα έλειπα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο ταξιτζής, λέω. Είναι το. Πώς λέγεται το τραγούδι? Ο καφετζής, μπράβο. Λοιπόν, τι κάνει ένα άρωμα, λοιπόν, σε μια μικρή κοινωνία. Ακόμα και ο παπάς της. Ο καφετζής, ο παπάς, οι πάντες όλοι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι γίνεται με την κίνηση? Ο Κολιομιχάλης δεν είναι εδώ, γυρίζει τη Δευτέρα όμως, να ξέρετε. Αν εξαιρέσουμε το περιστατικό που μας είπε φίλος ακροατής εκεί πάνω στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος, που είναι αυτό, στις Τατοίου, εκεί της, του ανισόπεδου τέλος πάντων του Τατοίου, με τη μοτοσυκλέτα, που έχει απλωθεί, η αλήθεια είναι, η ανάσχεση, φτάνει περίπου στην, πριν την Καλυφτάκη. Πριν την Καλυφτάκη. Λοιπόν, θα κάνετε υπομονή εκεί. Μάλιστα βλέπω και ένα δεύτερο καταγεγραμμένο τροχαίο να έχει σημειωθεί τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό. Προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατά υπόλοιπα το λεκανοπέδιο είναι εξαιρετικό, θα έλεγε κανείς. Δεν έχει προβλήματα ούτε το Χαϊδάρι, ούτε το κέντρο της Αθήνας, ούτε η Κηφισίας, ούτε τίποτα. Είμαστε νομίζω σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα. Άρα σημαίνει ότι δεν έχετε γυρίσει ακόμα και καλά κάνετε αφού τα καταφέρνετε και λείπετε. Αλλά νομίζω σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα τελειώσει, διότι έρχεται και η ώρα των σχολείων. Θυμίζω την ερχόμενη Τρίτη μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη. Οπότε θα μπει μια τάξη γύρω από το ζήτημα αυτό και θα επιστρέψουμε στη μεγάλη μας πόλη. Θεωρητικά τώρα θα είχαμε μια κουβέντα. Χθες ήταν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για μια ακόμα φορά. Είναι τα κλασικά ρεπορτάζ της περίοδου για την ανάγκη να υπάρξουν σπίτια για να καλυφθούν οι ανάγκες των μονίμων εκπαιδευτικών οι οποίοι διορίστηκαν. Χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, έγιναν περίπου 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Συνολικά, λέει, από το 19, το 19 είναι το κομβικό σημείο, διότι είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί περίπου 54.000 εκπαιδευτικοί. Βέβαια το θέμα είναι τι γίνεται τώρα με την μείωση των σχολείων, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, με αφορμή τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται με το δημογραφικό. Θυμίζω επίσης ότι θα έρθει η ώρα και της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Άλλη μια κατηγορία εκπαιδευτικών η οποία υπάρχει και οι οποίοι και αυτοί θα πέσουν μετά να ψάξουν να βρουν σπίτι σε διάφορες περιοχές και αν είναι τουριστικές, δηλαδή σε νησιά, έχουμε ζητήματα. Έβλεπα λοιπόν χθες σε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα ότι στη Σαντορίνη γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια για να υπάρξουν σπίτια, που η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, έχει να κάνει με την τοπική ένωση λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και τους δασκάλους, με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων της Σαντορίνης. Επίσης μαθαίνω τα ίδια γίνονται και σε άλλα νησιά. Βέβαια υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο το υλοποιεί

0: αλλά μακροπρόθεσμα το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει να κάνει με την είτε αγορά είτε εξοραϊσμό κάποιων κλειστών σπιτιών σε διάφορα νησιά για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες και των καθηγητών αλλά και άλλων δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν διορισμό για κάποια νησιά και δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν. Μεγάλη προσπάθεια και αυτή. Μέσα σε όλα αυτά να τονίσουμε και το γεγονός ότι κάπου έπεσε στο αυτί μου και η προσπάθεια και κάτι θα ανακοινωθεί λέει και από τον Πρωθυπουργό για ορεινά και εγκαταλειμμένα χωριά σε μια προσπάθεια επιστροφής κάποιων που μπορούν τέλος πάντων να ξαναγυρίσουν σε τόπους καταγωγής ή να αποφασίσουν να κάνουν αυτό που λέμε την επιστροφή στην περιφέρεια. Δεν είναι πολύ εύκολα γιατί η αστιφιλία ζει και βασιλεύει στον τόπο μας. Δεν είναι πολύ. Θέλει προϋποθέσεις πάρα πολλές, η αλήθεια είναι, για να γίνει. Τώρα, προλαβαίνω, δύο πράγματα έχω να πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ανοίγει λοιπόν σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Είναι μια μόνιμη πλέον υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, σημαντική κατά την άποψή μου. Η βοήθεια αφορά προσωπική φροντίδα, μετακινήσεις, εργασία και σπουδές, πρόσβαση σε δημόσιες και άλλες υπηρεσίες, αλλά και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Ανάλογα με το επίπεδο των αναγκών, η μηνιαία αξία, λέει, της προσωπικής βοήθειας που μπορεί να έχει κάποιο πρόσωπο με προβλήματα μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 2.000 ευρώ, για την ακρίβεια 1.939 ευρώ. Συγκεκριμένα, έως 416 ευρώ το μήνα για μικρές ανάγκες που οριοθετούνται, 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, 1.352 για μεγάλη ανάγκη και σχεδόν 2.000 για περιπτώσεις απόλυτης και διαρκούς εξάρτησης. Υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν το ποσό αυτό. Ας σας πω μετά τις προϋποθέσεις πολύ γρήγορα, να μην το ξεχάσω. Κυρίες και κύριοι, έρχεται η μεγάλη ξεχωριστή συναυλία, η ετήσια μεγάλη ξεχωριστή συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος είναι το αφιέρωμα φέτος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος της συναυλίας. Η εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr, περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Συμμετέχουν μεγάλα ονόματα, άφιλο κερδός σε αυτή την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διτεθούν για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα τους για χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για μια σειρά ακόμα εργασιών, μάλλον ενεργειών που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που στοχεύουν βεβαίως στην προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώστε, 47% των δασών του λεκανοπεδίου τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν καεί τα μισά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, την κλειδίζω, γυρίζουμε.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: καθημερινά στη 1 το μεσημέρι 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα στον Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως το ύψος της Τατοίου στη μεταμόρφωση λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας. Έμπρισμος σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά, δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην άλλη φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία ιστοτόπου παρακολούθηση αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσως σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή το ξέχασα πριν, ακούτε τώρα και για την Γκάντρι και την απώλεια και μια εβδομάδα με σύστιες σημαίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, θα μπει και τι μας ενδιαφέρει, ψάλτη. Ναι, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, προσέξτε. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει πήρε 10 κιλά, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ δουλειά. 108 κιλά, παρακαλώ. Έχει, λέει, ύψος 1,90, άρα λέει ο δείκτης μάζας σώματος είναι 29,7. Οριακά παχύσαρκος ο πρόεδρος, ο οποίος έχει και κάποια ηλικία. Θυμήθηκα λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τι άλλος είχε προκληθεί με το βάρος, με τα κιλά του καγκελάριου Κόλ, ο οποίος ήταν 2 μέτρα ψηλός και ήταν, ξέρω εγώ, 250 κιλά. Δεν το λέγανε, λέει, πόσο βάρος είχε ο πρόεδρος, γιατί, λέει, ήταν ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, του αρέσει, λέει, πολύ το fast food και τα σχετικά. Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγάλη ανησυχία, λέει, στους γιατρούς του, που του ζητάνε, λέει, να είναι πιο προσεκτικός. Επαναλαμβάνω, πήρε, λέει, 10 κιλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν ανησυχείτε. Αν ανησυχείτε. Αν δεν ανησυχείτε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Ομοδοσίας, την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Την κάλεσα διότι χθες, σήμερα και αύριο, στο Σύνταγμα, στο σταθμό μετρό του Συντάγματος, είναι σε εξέλιξη ένα τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας. Και όπως έμαθα, καταρχήν ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, είναι περίοδος που μας λείπει το αίμα τώρα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουν προκύψει, λέει, και κάποιες μεταμοσχεύσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οποίες έχουν ανάγκες από περισσότερο αίμα από ό,τι χρειάζεται. Άρα, όσοι είστε εντός των τυχών, σας προσκαλώ να κάνετε μια βόλτα εκεί στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, όπου από χθες έχει ξεκινήσει η τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία, για να δώσουμε αίμα. Είναι το γνωστό σύνθημα, δώσε αίμα, σώζει ζωές. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Ημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για τη μετάδοση του μηνύματος του Πανανθρώπινου. Να τα πάρουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μία σειρά.
0: Βεβαίως, γιατί υπάρχει μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι έμαθα, που έχει να κάνει και με τον ιό του Δυτικού Νείλου και την αιμοδοσία. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά θα το πούμε στην πορεία. Για πέστε μας, λοιπόν.
1: Γιατί πραγματικά η δημόσια υγεία είναι ένα φαινόμενο δυναμικό και το κράτος είναι εδώ για να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, σε ό,τι και να εμφανίζεται. Να πούμε λοιπόν καταρχήν ότι εχθές, σήμερα και αύριο, από τις 2 μέχρι τις 8 στο μετρό του Συντάγματος, καλούμε όλο τον κόσμο, ηλικίες 18 με 65 ετών, να περάσει μια βολτούλα. Μισή ώρα είναι, 20 λεπτά το ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία, και να χαρίσει 3 ανθρώπινες ζωές σε μια περίοδο που τον Αύγουστο, επειδή ακριβώς λείπουμε διακοπές, το αίμα από όταν το δώσουμε ζει μόνο ένα μήνα και δίδεται. Άρα η ζήτηση και η προσφορά γέρνει προς την έλλειψη, γιατί ο πληθυσμός μας μεγαλώνει με τον τουρισμό. Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που παραμένουν να θέλουν 2 και 3 φορές το μήνα μετάγγιση. Έχουμε πολυτραυματίες που αυξάνονται. Mm-hmm. Έχουμε τυπικά και έξτρα χειρουργία. Έχουμε τις μεταμοσχεύσεις που, να πω ότι δεν προέκυψαν, αν μου επιτρέπετε. Έχουν αυξηθεί, και αυτό είναι θείο δώρο, τουλάχιστον 25%. Και θέλω να πω ότι, για να το ξέρει ο κόσμος, ουδέποτε υπήρξε διακύβευση μη κάλυψης του ιερού αυτού δώρου της μεταμόσχευσης. Όμως τον Αύγουστο δεν έχουμε καταφέρει, όπως και όλος ο δυτικός κόσμος, λόγω απουσιασμού, λόγω παραπάνω αναγκών, να καλύψουμε την εποχική έλλειψη.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ σαν χώρα καταφέρνουμε και παίρνουμε 550.000 μονάδες το χρόνο, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αύξηση, και μάλιστα 70% εθελοντικά, 30% από συγγενικό περιβάλλον, που είναι πολύ σημαντική πολιτική υγείας για να πάμε στην απόλυτη επάρκεια, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα και εμείς και πολλές χώρες του κόσμου. Είδατε, φέτος έβγαλε ανακοίνωση ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός για πρώτη φορά στα 100 χρόνια που λειτουργεί, 140, έχει βγάλει μια φορά επί COVID και μια φορά τώρα για ελλείψεις. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κύπρος. Είναι λοιπόν η παγκόσμια εικόνα, είναι η εθνική μεγάλη εικόνα που πάμε πάρα πολύ καλά, και είναι και ο αγώνας μας, ο τελικός, που μπορούμε να το καταφέρουμε αν εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και καταλάβει ότι και τον Αύγουστο μόνο αυτός, αν αιμοδοτήσει, μπορεί να χαρίσει ζωή.
0: Τώρα, να σας πω κάτι για να πάω λίγο στην ουσία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχήν, είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Είπατε ότι θέλει περίπου, κάνα δεκάλεπτο περίπου, το ιστορικό του εθελοντή αιμοδότη. Ξέρω ότι όσοι έχουν, πώς το λένε, ζητήματα που είναι με τα... Αχ, τώρα τον μπλέχτηκα. Αυτό άνοσα δεν μπορεί να δώσει αίμα, σωστό?
1: Όχι. Έτσι. Το λέω το όχι, όχι γιατί για αυτό που λέτε κάθετα, αλλά πρέπει κάθε φορά να μιλάμε με εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί υπάρχουν μύθοι. Δηλαδή, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν το εξειδικευμένο προσωπικό σε απόρριψη εθελοντή αιμοδότη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο αυτοάνοσο θα δούμε πόσο είναι ρυθμισμένο, πόσο καιρό και τι φάρμακο παίρνει. Στον άνθρωπο που έχει ρυθμίσει την πίεση του, το ζάχαρό του και δεν κάνει ινσουλίνη, ή που έχει κιλά, ή στη γυναίκα που έχει περίοδο, ή στον άνθρωπο που έχει τατουάζ, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί η γυναίκα να δώσει αν έχει περίοδο.
0: Okay, ωραία. Άρα οι ειδικοί θα οριοθετήσουν προφανώς που θα πάρουν το ιστορικό.
1: Αυτό το μήνυμά μου είναι μην αυτοεξαιρείστε. Αν δεν έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Ωραία, ξεκάθαρο.
1: Μην αυτοεξαιρείστε. Είναι 20 λεπτά ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία. Επιτόπου θα μετρηθεί η αιμοσφαιρίνη και η πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ελάχιστοι άνθρωποι θα εξαιρεθούν από την απλούστατη και ασφαλέστατη έννοια της αιμοδοσίας.
0: Τώρα, επειδή υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτή η ιστορία του Ιούριου Δυτικού Νείλου, έμαθα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσάγκαρη, ότι γίνεται, λέει, μοριακός έλεγχος σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλονίκη στα αίματα τα οποία συλλέγονται, ώστε να μην μπλοκάρεται, γιατί επειδή έχουμε σχεδόν σε όλη την Αττική κρούσματα Ιού του Δυτικού Νείλου, ουσιαστικά δεν θα μπορεί, θεωρητικά, αν δεν είχαμε τη δυνατότητα του μοριακού ελέγχου, να δώσουν αίμα άνθρωποι στο λεκανοπέδιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι μια πολιτική που εφαρμόστηκε οριζόντια από 8 Ιουλίου του φετινού καλοκαιριού, γιατί το φαινόμενο του Ιού του Δυτικού Νείλου έχει τρομερή επιδημιολογική έξαρση.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά το ΕΚΕΑ και το Υπουργείο Υγείας βεβαίως είχε την πρόνοια και φρόντισε να κάνει καθολικό μοριακό έλεγχο. Δεν πάει ένα δήμο, δηλαδή από 8 Ιουλίου, όπου και να δώσει την Αττική αίμα, ελέγχεται και βεβαίως σε όλη την επικράτεια τις επηρεαζόμενες περιοχές καθολικά. Ο στόχος μας ήταν να μην χάσουμε μέσα στο καλοκαίρι και όσο χρειαστεί καμία πολύτιμη μονάδα αίματος, να είναι δηλαδή απολύτως ασφαλές, αλλά επειδή ο Δυτικός Νείλος μεταδίδεται και με την αιμοδοσία, να αποκλείσουμε και τη μετάδοση.
0: Ωραία.
1: Έτσι πετύχαμε δύο στόχους: απόλυτη ασφάλεια για τον κόσμο και καμία μονάδα υπερπολίτιμη και δισεποχική έλλειψη να μην πάει χαμένη.
0: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ξαναλέω, γιατί υπήρχε το ζήτημα του Ιού του Δυτικού Νείλου. Επαναλαμβάνω, από χθες, σήμερα και αύριο, στο Σύνταγμα, στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, από τι ώρα μέχρι τι ώρα λοιπόν είναι η...
1: Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα περιμένουμε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Ο κόσμος είναι κλιματιζόμενος.
0: Ωραία, δεν χρειάζεται ραντεβού και τέτοια πράγματα, κυρία Τσάγκαρη.
1: Είτε έχουν κλείσει ραντεβού τηλεφωνικό με application, είτε δεν έχουν κλείσει.
0: Ωραία.
1: Μπορούμε και τους περιμένουμε όλους με μεγάλη αγάπη και χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η μεγάλη ιστορία. Το ξέρετε, θυμάμαι κάπου τώρα που τα κουβεντιάζαμε με την κυρία Τσάγκαρη. Κάπου θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που έβλεπα για την προσπάθεια κάποιων ειδικών να φτιάξουν τεχνητό αίμα, το οποίο απέτυχε παταγωδώς. Γιατί το αίμα είναι μόνο φυσική διαδικασία. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος να δώσει κάποιος, να βοηθήσει κάποιος έναν συνάνθρωπό του. Παρά την προώθηση της επιστήμης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, ένα θέμα που το κουβεντιάζουμε τακτικά και κάθε φορά που χρειάζομαι τη συνδρομή της καλεσμένης που θα ακούσετε αμέσως, πάντα δέχεται και την ευχαριστώ πάρα πολύ δημοσίως γι' αυτό, είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα και τα προγράμματα που υπάρχουν για την ανεργία. Θυμίζω ότι τελευταία φορά πριν φύγουμε για διακοπές κάναμε μια κουβέντα για το περίφημο πρόγραμμα των 55+ για φορείς του δημοσίου. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 8.000 άτομα θα μας τα πει τώρα. Θέλω λοιπόν να κουβεντιάσουμε, γιατί μαθαίνω για νέα προγράμματα απασχόλησης, να δούμε ποια είναι τα προγράμματα αυτά, σε ποιες κατηγορίες ανέργων απευθύνονται, γιατί γίνονται τα προγράμματα αυτά, και να δούμε και κάποια πράγματα από τα προγράμματα που έτσι κι αλλιώς τρέχουν. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κάπου διάβασε και θα τη ρωτήσω την κυρία Χορμόβα για ένα πρόγραμμα που υπάρχει για μελισσοκόμους, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κυρία Χορμόβα, κυρία διοικήτρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ψαλτή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ γιατί κάθε φορά που σας ζητάω και είναι και ανάποδο το ωράριο της εκπομπής γιατί ξυπνάτε νωρίς, σας ξυπνάω νωρίς, αλλά να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί υπάρχουν και ερωτήματα του κόσμου η αλήθεια είναι και γι' αυτό κάθε φορά σας τυπάω την πόρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα προγράμματα. Μαθαίνω για δύο νέα προγράμματα απασχόλησης τα οποία ετοιμάζονται και έχουν συγκεκριμένο target group που λέω εγώ, σε ποιους απευθύνονται, ποια είναι τα κομμάτια δηλαδή των ανέργων στους οποίους θα απευθυνθούν τα προγράμματα αυτά.
2: Πάμε να δούμε τι έχουμε ανοιχτό και τι ανοίγει.
0: Ωραία.
2: Αφού διευκρινίσουμε πρώτα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό όλοι οι ακροατές μας, ότι τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης έρχονται ακριβώς να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας, δηλαδή να βοηθήσουν ακόμη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απορροφήσουν προσωπικό, το οποίο ενδεχομένως θα ήταν λίγο διστακτικές να το απορροφήσουν, εάν δεν υπήρχε το εργαλείο της επιδότησης της θέσης. Δηλαδή, ΔΥΠΑ να πληρώνει ένα μέρος του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών στην επιχείρηση, ώστε και η επιχείρηση να μπορέσει να ενισχύσει το προσωπικό της και να επεκτείνει έτσι τον κύκλο εργασιών της. Αυτός είναι ο τρόπος. Πέρα όμως από την επιδοτούμενη θέση, υπάρχουν όπως γνωρίζετε σωρία εργαλείων, όπως είναι και οι μέρες καριέρας, με τις οποίες η ΔΥΠΑ προωθεί ακριβώς τη σύζευξη, το τέριασμα δηλαδή των αναγκών των επιχειρήσεων με κόσμο που αναζητά εργασία.
0: Μάλιστα.
2: Άρα αυτά στα οποία θα αναφερθούμε, τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, πρώτον δεν είναι τα μόνα, δεύτερον δεν είναι ο μοναδικός τρόπος μέσα από τον οποίο η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης μπορεί να βοηθήσει αυτή που αναζητά τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Αυτό το λέω για να μην θεωρήσει κανείς ότι θα πούμε κάποιους τίτλους ή κάποια προγράμματα που θα ανοίξουν το προσεχές διάστημα ή που είναι ανοιχτό τώρα και να θεωρήσει ότι εκτός από αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλά ακόμη εργαλεία.
0: Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν τα προγράμματα. Καταρχήν τι έχουμε, τι είναι ανοιχτό τώρα.
2: Θυμόσαστε πριν τις διακοπές όλων μας είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα για ανθρώπους εγγεγραμμένους ανέργους άνω των 55 με φορείς απασχόλησης του ΣΟΤΑ κυρίως αλλά και ευρύτερα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόγραμμα αυτό είναι ήδη ανοιχτό, αφορά 8.000 εγγεγραμμένους ανέργους, συνολικά δηλαδή θα καλυφθούν 8.000 θέσεις. Τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου οι φορείς κυρίως είναι δήμοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, νοσοκομεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όπως είναι ο ΕΦΚΑ, η ίδια η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μικρότερης ευέλειας, υποβάλλουν τις θέσεις τους. Οι θέσεις αυτές αξιολογούνται και ήδη προχωρούμε στην έκδοση στατικών σημειωμάτων προς ωφελουμένους για να απορροφηθούν.
0: Okay.
2: Οι προσλήψεις ολοκληρώνονται με την διαδικασία της συνέντευξης και της τελικής επιλογής του ωφελούμενου από τον φορέα απασχόλησης, από τον Δήμο δηλαδή, την περιφέρεια.
0: Πόσο χρόνο θα διαρκέσουν αυτές οι προσλήψεις του προσωπικού του συγκεκριμένου?
2: Η διάρκεια της θέσης είναι 2 χρόνια. Ένα έτος είναι ένα έτος δυνατότητα ανανέωσης.
0: Σε αυτή την περίπτωση, στο αυτό το πρόγραμμα, πόσα χρήματα δίνει η ΔΥΠΑ για τη συγκεκριμένη θέση στο μισθό, ας πούμε, ή πληρώνεται, καλύπτει το 100%?
2: Δεν καλύπτουμε 100%. Η ΔΥΠΑ καλύπτει το 80% του συνολικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
0: Μάλιστα. 80% είναι μεγάλο κομμάτι.
2: Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει υποδενή και αυτό το διευκρινίσω γιατί έχουμε δεχθεί ερωτήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από την πλευρά των ωφελουμένων ότι επηρεάζει κάπου τις απολαβές του απασχολούμενου. Πληρώνονται κανονικά το σύνολο του μισθού που πρέπει να λάβουν από το νομικό πρόσωπο του μισθού δικαίου. Η επιδότηση αφορά την βοήθεια που δίνει η ΔΥΠΑ στους φορείς πια.
0: Okay.
2: Ώστε να μην επιβαρύνεται αποκλειστικά ο δικός τους προϋπολογισμός.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις απολαβές του ωφελούμενου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο τρέχει?
2: Ανοιχτό εξακολουθεί να είναι και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή. Το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων, 5.000 πλήρους απασχόλησης, τις οποίες μάλιστα έχουμε ενισχύσει με παραπάνω θέσεις σήμερα και 5.000 μερικής απασχόλησης, που επικεντρώνεται σε γυναίκες και μητέρες με παιδί έως 15 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Είναι επίσης ένα πρόγραμμα το οποίο είχε τεράστια απήχηση. Δεν σας κρύβω κύριε Ψάλτη ότι όταν σχεδιάζαμε αυτό το πρόγραμμα είχαμε την αίσθηση ότι θα εξαντληθούν πρώτα οι θέσεις της μερικής απασχόλησης, όμως διαψευθήκαμε, έχουν εξαντληθεί οι θέσεις της πλήρους απασχόλησης. Γι' αυτό ήμασταν στη διαδικασία με την κυρία Κεραμέως, με την Υπουργό, που επίσης δεν σας κρύβω ότι ήταν δική της εμπνεύσεως αυτό το πρόγραμμα, να ενισχύσουμε τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Και το κάναμε και τώρα είμαστε στη διαδικασία πάλι αξιολόγηση αυτών των θέσεων και απορρόφηση σταδιακά στην αγορά εργασίας μητέρων με παιδί έως 15 ετών. Και αυτό γιατί το κάναμε, γιατί δείχνει και, και τη λογική που διαμορφώνουν τα προγράμματα, γιατί η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων
0: είναι γυναίκες. Δηλαδή,
2: είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες. Πάνω από 65% ναι. των εγγεγραμμένων ανέργων είναι γυναίκες.
0: Στο πρόγραμμα αυτό, για πόσο χρονικό διάστημα παίρνουν κάποιες θέσεις εργασίας οι γυναίκες αυτές,
2: και τι είναι για 8 μήνες. Ναι. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι όταν η διάρκεια της επιδοτούμενης θέσης είναι 6 μηνών και πάνω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παραμένει στην θέση.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς έχει ενδιαφέρον.
2: Πραγματικά.
0: Να μείνουν στη θέση εργασίας, όπως επίσης επιτρέψτε μου, ταυτόχρονα υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, μην απολύσει προσωπικό κάποια επιχείρηση για να προσλάβει κάποιον από το πρόγραμμα που επιδοτείται.
2: Ναι, ναι. Ναι, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα ότι η επιχείρηση της οποίας η θέση εγκρίνεται και η επιχείρηση εντάσσεται σε κάθε πρόγραμμα δεν πρέπει να έχει μειώσει προσωπικό το προηγούμενο διάστημα.
0: Έτσι, γιατί αυτό είναι σημαντικό επίσης. Δηλαδή να μην απολύεται κάποιος για να προσληφθεί κάποιος επειδή επιδοτείται και μετά έχουμε έναν φαύλο κύκλο τέτοιας διαδικασίας.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει βέβαια από την άλλη πλευρά η δέσμευση που υπήρχε σε παλαιότερα προγράμματα και θα σας εξηγήσω γιατί έχει βγει. Η δέσμευση της επιχείρησης να κρατήσει το συγκεκριμένο προσωπικό μετά τη λήξη της επιδότησης. Βλέπουμε όμως από τα στατιστικά στοιχεία ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα προγράμματα αυτά που είναι μεγαλύτερα από 6 μήνες παραμένουν στις θέσεις εργασίας. Και ένα μικρότερο ποσοστό αλλάζει θέση εργασίας αλλά παραμένει στην αγορά.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό επίσης. Λοιπόν, παρακάτω, άλλο πρόγραμμα που υπάρχει.
2: Άλλο πρόγραμμα είναι, εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανθρώπους 30 ετών και άνω. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που πληρώνει απευθείας τον ωφελούμενο και όχι την επιχείρηση. Είδαμε ότι άνθρωποι άνω των 30 ετών παρέμεναν για κάποιους λόγους εκτός εργασίας για αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα να αποξενωθούν από αυτή. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα επανένταξης αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό το σκοπό ακριβώς δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι 8 ώρες απασχόλησης αλλά 6 ώρες απασχόλησης. Τα χρήματα δίνονται για αποζημίωση δύναμης των 704 ετών ευρώ στον ίδιο τον ωφελούμενο. Mm-hmm. Και υπάρχει κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου, αλλά όχι συντάξιμα ένσημα, ακριβώς διότι δεν είναι πλήρους απασχόλησης και διότι είναι ένα πρόγραμμα απόκτησης και εργασιακής εμπειρίας για την ένταξη νέων αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα όμως των 30.000 θέσεων έρχεται πλέον μετά το Σεπτέμβριο να συμπληρωθεί με ένα πρόγραμμα ίσου αριθμού θέσεων για επιδοτούμενη απασχόληση 12 μήνες διάρκειας. Mm. Με προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανερουφάλεια, αλλά με ωφελούμενους και τους ίδιους τους ανθρώπους που εντάχθηκαν και απέκτησαν εργασιακή εμπειρία.
0: Οκ. Okay. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, πριν σας ρωτήσω και 2-3 πράγματα για την ΔΕΘ. Πώς είναι οι άνεργοι που είναι καταγεγραμμένοι στα... Έχουμε μια γενικότερη εικόνα.
2: Βεβαίως, και έχουμε και δημοσιεύουμε κάθε μήνα τα στατιστικά στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το μητρό. Είναι 758.000. Ναι. Υπάρχουν διακυμάνσεις. Δεν είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι άνθρωποι που αναζητούν εργασία.
0: Ναι, θα σας το ρωτούσα αυτό, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν αναζητά εργασία. Απλώς είναι εγγεγραμμένοι για κάποιους λόγους.
2: Υπάρχει η εποχική ανεργία.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, που εργάζονται αναπληρωτές και ορομίστοι κατά τη διάρκεια του έτους και τη διάρκεια του καλοκαιριού βρίσκονται εγγεγραμμένοι στα Μητρώ Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Δεν αναζητούν εργασία σε άλλο αντικείμενο την περίοδο του καλοκαιριού. Αλλά αναμένουν εκ νέου το Σεπτέμβριο
0: να
2: γίνεται αυτός ο κύκλος που θα απορροφηθούν εκ νέου αναπληρωτές και ορομίστοι.
0: Άρα ξαναλέω, 758.000 είναι στα κατάστοιχά σας.
2: Για την προηγούμενο διάστημα όπως δημοσιεύσαμε τα στατιστικά μας.
0: Okay.
2: Αλλά κάθε μήνα δημοσιεύουμε τα στατιστικά και με τα χαρακτηριστικά της εγγεγραμμένης ανεργίας, αναφύλω δηλαδή ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και τα λοιπά χαρακτηριστικά. Ωραία. Περιοχές, κατανομή στις περιοχές.
0: Ποια περιοχή είναι η πιο χτυπημένοι.
2: Προφανώς η Αττική, λόγω και συγκέντρωση του πληθυσμού, ακολουθεί τη συγκέντρωση του πληθυσμού, αλλά υπάρχουν οι περιοχές της απολιγνητοποίησης. Δυτική Μακεδονία με αυξημένα ποσοστά και η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επίσης παρουσιάζει αυξημένα. Γι' αυτό ακριβώς και έρχονται νέα προγράμματα ειδικά, αλλά υπάρχει και ανοιχτό πρόγραμμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να ενισχύσουμε τις περιοχές αυτές όπου καταγράφεται υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο ανεργίας.
0: Δύο κουβέντες για τη ΔΕΘ, γιατί ξέρω ότι θα έχετε παρουσία και εκεί. Τι ετοιμάζετε?
2: Στη ΔΕΘ ετοιμάζουμε πολλά και νέα πράγματα. Επικεντρωνόμαστε όμως αυτή τη φορά πρώτον στην τοπικότητα, παρουσιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και δεύτερον στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, είτε μέσα από τις σχολές μας, τις ΕΠΑΣ, είτε μέσα από σύντομα προγράμματα κατάρτισης. Γιατί έχει φανεί από όλες μας τις συζητήσεις με τις επιχειρήσεις, αλλά και από την αγωνία που μας εκφράζει ο κόσμος των εργοδοτών σε κάθε μας συνάντηση, ότι ενώ υπάρχει μείωση της ανεργίας, δεν μπορούν πλέον να βρουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες που αναζητούν.
0: Άρα λοιπόν επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας.
2: Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην θωράκιση των ανθρώπων που αναζητούν εργασία με τις κατάλληλες δεξιότητες και με άμεση σύζευξη με τον κόσμο των επιχειρήσεων.
0: Είναι εύκολο ή δύσκολο αυτό, για να κλείσουμε?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Λέω, είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: Πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς αν λάβει κανείς και το ρυθμό υπόψη του και το ρυθμό εξέλιξης της αγοράς εργασίας. Θα πω όμως κάτι. Επικεντρωνόμαστε επίσης και στην ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το γνωρίζετε, με έχετε φιλοξενήσει και άλλη φορά και είχαμε την
0: ευκαιρία να το πούμε. Το έχουμε κουβεντιάσει, έχετε δίκιο. Ένα κομμάτι το οποίο το ζητάνε πάρα πολύ οι επιχειρήσεις.
2: Ζητούν πάρα πολλοί επιχειρήσεις και έχει καταγραφεί πλέον από κάθε σχετική έρευνα ότι είναι και τα τελευταία επαγγέλματα που θα επηρεαστούν σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο από τις
0: τεχνική νοημοσύνη. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Και από την τεχνική νοημοσύνη.
0: Έχετε δίκιο.
2: Στην κατεύθυνση αυτή να υπενθυμίσω ότι είναι ανοιχτές ακόμη οι εγγραφές στις σχολές της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε 37 διαφορετικές ειδικότητες με επικέντρωση ακριβώς σε τεχνικά επαγγέλματα, παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα. Ένα σύγχρονο τεχνικό επάγγελμα είναι ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, ο τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και με επιδότηση της μαθητείας κατά τη διάρκεια των σπουδών.
0: Πολύ ενδιαφέροντα τα κόλλα αυτά. Θα βρούμε τον χρόνο να πούμε και περισσότερα, κυρία Χορμόβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την
0: καλημέρα
2: μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάννα Χορμόβα, η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, για τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, θα τρέξουν, αλλά και αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
11: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ. Από το 2023 στα Αθρανία αναμένεται να καθίσουν φέτος περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή νηπιαγωγεία και δημοτικά. Παράλληλα, λόγω έλλειψης μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Έγιναν επίσης 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατασβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην άλλη φωτιά που ξέσπασε χθες τη Βιωτία σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ενώ έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μία 37χρονη και ένας 39χρονος. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έσβησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας, έκανε λόγο ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν σε ομιλία του. διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και το τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό. Γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρο Σερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Λέμβος με 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ιεράπετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας, μεταφέροντας τους καλούς λιμένες. Χθες στην ίδια περιοχή διασώθηκαν 113 μετανάστες. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η θρηλυκή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 80 ετών. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε χθες. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sky.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη τα βελτίει 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρυος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα υγεία πάνω απ' όλα και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως στις βραδινές ώρες αντιλαμβάνεται κανείς την επιστροφή. Και κάθε μέρα και θα είμαστε περισσότεροι, έως ότου ολοκληρώσουμε την παρουσία μας όλοι μαζί εδώ, τη ζωή μας στο λεγανοπέδιο. Λοιπόν, δεν χρονοτριβώ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ποικιλία ειδήσεων σήμερα. Σας έχω ήδη αναγγείλει από προχθές ότι θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πολύ καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
13: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πάμε στα θέματα μας. Στο ακαθόδες ζήτημα, το οποίο μας βασανίζει κάθε πια χρόνο. Λοιπόν, απολογισμός έως σήμερα. Φαντάζομαι ότι η περίοδος συνεχίζεται, δεν είναι έως τέλος Σεπτεμβρίου η επικίνδυνη περίοδος.
14: Πράγματι δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική. Βρισκόμαστε ήδη σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί το τέλος Αυγούστου έχουμε αρκετή ξηρασία. Γίνεται, θα έλεγα, μπαρούτι, γιατί έχει στεγνώσει την κυριολεξία. Έχουμε πάρα πολύ καυσιμή ύλη και αυτή τη εβδομάδα μπαίνουν και πάλι και άνεμοι και βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, που θα μας επιβαρύνουν όλες αυτές τις περιοχές μέχρι και την Ανατολική Βοιωτία, την Εύβοια, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και βέβαια έχουμε και έναν δυτικό ισχυρό άνεμο, βορειοδυτικό, ο οποίος επηρεάζει και τα νησιά του Ιωνίου. Άρα λοιπόν και εκεί, για σήμερα, ειδικά στα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, έχουμε δείκτη κινδύνου 4, άρα λοιπόν είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο...
13: Αφήστε να το εξειδικεύσουμε με τις ερωτήσεις.
14: Βεβαίως.
13: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε τι έχει συμβεί ως σήμερα, ποιος είναι ο απολογισμός, ο απολογισμός στην καταστροφή, δηλαδή σύνολο πυρκαγιών και καμένων αποτεφρωμένων εκτάσεων.
14: Είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Κάναμε μια προσπάθεια να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μια μείωση της τάξης του 20%. Κάναμε μια εκστρατεία να πείσουμε τον κόσμο μέσα από την ενημέρωση αλλά και μέσα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να πούμε ότι θα πιάσουμε τον εμπριστή. Μειώσαμε λοιπόν κατά 20%, αλλά και πάλι ο αριθμός για μια χώρα όπως την Ελλάδα, που είναι hot spot, είναι μια μεσογειακή χώρα, που όπως και οι υπόλοιπες χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία που επλήγησαν φέτος, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Τουρκία, έχουμε κάθε χρόνο αυτή την απειλή και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θα έλεγα με επιθετικές φωτιές. Είχαμε λοιπόν 3.083 φωτιές μέχρι τώρα και έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση και τα υπόλοιπα είναι υπόλοιπες καλλιέργειες, είναι καλαμιές βάλτι, είναι δασικές εκτάσεις με χαμηλούς θάμνους. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στατιστικά είναι χρήσιμα για το τέλος, να δούμε τι έχει γίνει.
13: Ωραία. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και καταστροφές σε περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία θα το συζητήσουμε και αυτό θέλω να πω ότι δεν το παραβλέπω. Απλώς θα το βάλω, προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά τα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, από την αναλογία πυρκαγιών, είπατε 3.000 πυρκαγιές, 300.000 στρέμματα. Τα περισσότερα στρέμματα κάηκαν σε πόσες πυρκαγιές? Υπάρχει τέτοια στατιστική?
14: Όντως υπάρχει, να σας πω ότι 4 πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
13: Τα 2/3 των 300.000 στρεμάτων είναι
14: 200.000 στρέμματα μας έδωσαν 4 πυρκαγιές.
13: Κιθερώνας κατά κύριο λόγο.
14: Ήταν το κρίσιμο τετραήμερο, θα έλεγα, τότε που είχαμε τους ισχυρούς θεολόδες.
13: Πόρτο Γερμενό και η ευρύτερη περιοχή.
14: Ήταν η πρώτη πυρκαγιά, ήταν στο Ρέθυμνο στις 28 Ιουλίου, στην Κρία Βρύση, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Αυτή ξεκίνησε με πραγματικά θυελώδεις ανέμους και ήρθε την επόμενη μέρα άλλη μια στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάλι στην ίδια περιοχή, οι οποίες ενώθησαν και μας έδωσαν τελικά 50.000 στρέμματα καμένης γης. Δυστυχώς εκεί χάσαμε και δύο πυροσβέστες μας, δύο εξαιρετικούς πυροσβέστες, οι οποίοι βρέθηκαν στο λάθος σημείο και δυστυχώς χάθηκαν και
13: περικυκλωμένοι από τη φωτιά, την πυρκαγιά.
14: Ήταν πράγματι ένα πλήγμα για μας, για όλους, την πολιτική προστασία, για το πυροσβεστικό σώμα. Και βέβαια είχαμε και τις δύο φωτιές την ίδια ημέρα, στις 31 Ιουλίου, στην περιοχή της Βιωτίας. Η πρώτη ήταν στην Ξηρονομή, ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί, και η δεύτερη από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και επεκτάθηκε στη συνέχεια στο Πόρτο Γερμενό.
13: Όπου έγινε το δεύτερο δυστύχημα με την πτώση του ελικόπτερου, που θα το συζητήσουμε και αυτό.
14: Αυτά λοιπόν, αυτές οι τέσσερις φωτιές μας έδωσαν 200.000 στρέμματα καμένης γης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και οι υπόλοιπες σημείες, όπως λέτε, και τα υπόλοιπα τα οποία συνέβησαν, τα οποία επιβαρύνουν την κατάσταση.
13: Ναι. Γιατί σε ό,τι αφορά στις καμένες περιουσίες πια των συμπολιτών, συμπατριωτών μας, θέλω να συζητήσουμε, γι' αυτό το αφήνω παρακάτω, για να το συνδυάσουμε με τον τρόπο κατοίκησης περιοχών, που φαντάζομαι ότι έχετε πια την τεχνογνωσία, την εμπειρία, και να μας περιγράψετε πώς ακριβώς στίζουμε και πώς πρέπει να ξέρουμε, όσοι έχουμε κτίσει, στις συνθήκες που θα περιγράψετε, τι πρόσθετα μέτρα πρέπει να έχει ο καθένας ως ιδιώτης για να αποφευθεί η καταστροφή στο τέλος. Αλλά το αφήνω και αυτό κατά μέρος. Είπατε ότι σε 4 πυρκαγιές, σε 2 σημεία της πατρίδας μας, κάηκαν τα περισσότερα στρέμματα διότι δεν μπορούσαν να πετάξουν αεροσκάφη. Αναπτύσσεται μια φιλολογία. Αν έχουμε επαρκή αεροσκάφη, ενέργεια μέσα πυρόσβεσης, ένα, συγκρίσιμα με τις επίγειες μονάδες, διότι υπάρχει πολιτικός αρχηγός, τον οποίον άκουγα τις προάλλες, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έλεγε ότι, βρε παιδί μου, τι θα τα κάνουμε, αν παίρναμε ένα Ραφάλ λιγότερο, αν παίρναμε ένα F-35 λιγότερο και παίρναμε περισσότερα Καναντέρ ή περισσότερα ελικόπτερα κτλ. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Υπουργέ. Πόσα αεροσκάφη ενοικιάστηκαν φέτος? Ποια ήταν η δύναμη, δηλαδή, της αεροπυρόσβεσης?
14: Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παδοσάλτε, ότι στο θέμα του αεροπορικού στόλου έχουμε αναλογικά τον μεγαλύτερο στόλο της Ευρώπης. Έχουμε με συμβασιπλαίσιο με την οποία μισθώνουμε εναέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Είναι 51 που μισθώνονται κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια ήδη, δηλαδή η σύμβαση πλαίσιο τρέχει δύο χρόνια, τη φετινή και άλλα δύο χρόνια. Είναι 51 μισθωμένα και είναι και περίπου τα 30 τα εθνικά, τα Καναντέρ, τα Πεσεντέλ, είναι τα Σινούκ, είναι όλα αυτά τα μέσα τα οποία μας βοηθούν στο να κάνουμε αυτή τη δουλειά, την αεροπορική υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Είναι ο στόλος αυτός πολύ μεγαλύτερος από άλλων μεγαλύτερων χωρών και πραγματικά δεν έχουμε θέμα στον αριθμό. Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημά μας δεν ήταν στην επάρκεια των μέσων, διότι στις 3.050 τόσες φωτιές είχαμε την επέμβαση, την άμεση επέμβαση και μάλιστα με μεγάλους αριθμούς εναερίων μέσων. Το πρόβλημά μας ήταν εκεί που δεν μπορούσαν να πετάξουν. Όπως είπατε,
13: θα μπορούσε να πει κανείς, θα μπορούσε για να το συμπληρώσουμε τώρα, να το ολοκληρώσουμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η χρονιά κύλησε, η θερινή περίοδος κυλούσε καλά μέχρι που ήρθαν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τι συμβαίνει λοιπόν, αυτό θέλω να μας εξηγήσετε τώρα που το ξεκινήσατε. Τι συμβαίνει λοιπόν και έρχεται η καταστροφή, η πολυήμερη πυρκαγιά? Πού οφείλεται η πολυήμερη πυρκαγιά, κύριε Τουρνά?
14: Να σας πω, να πάρουμε την μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε, όπως σας είπα, είχαμε την πρώτη στην Ξηρονομή περίπου στις 7.30 το πρωί. Εκεί κινητοποιήθηκαν οι πηγές δυνάμεις, πήγανε, η άνεμη ήταν θυελώδης, έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε στην παραλία.
13: Δεν μπορούσε να σηκωθεί αεροπλάνο ούτε ελικόπτερο.
14: Όχι, δόθηκαν απογειώσεις, απογειώθηκαν και πήγανε στην περιοχή και μετά στις 9 και 4 σκάει η δεύτερη φωτιά η οποία ήταν στον Άγιο Βασίλειο από πάνω, στον Κιθερώνα. Εκεί λοιπόν, το πρώτο έχουμε ότι και τα επίγεια μέσα δυσκολεύονται να φτάσουν όταν έχουμε έναν ορεινό όγκο και μάλιστα δεν είχαν πρόσβαση. Πλησίασαν, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν στη φωτιά, διότι ήταν στην πλαγιά, σε απόκρινο σημείο και δεν μπορούσαν. Εκεί λοιπόν είναι απαραίτητο να έχουμε τα εναέρια μέσα, τα οποία θα καθυστερήσουν τη φωτιά και θα δώσουν στις επίγειες δυνάμεις το χρόνο για να τοποθετηθούν, να αναπτύξουν τις σωλήνες τους, τις εγκαταστάσεις τους που λέμε στο πυροσβεστικό σώμα, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να κόψουν τη φωτιά. Ούτε οι επίγειες δυνάμεις μπορούσαν να φτάσουν, οι εναέρες δυνάμεις είχαν απογειωθεί ήδη και πήγαιναν στην Ξηρονομή. Με το που έσκασε αυτή η φωτιά, έγινε εκτροπή από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο κάποιων εναέριων μέσων να πάνε να χτυπήσουν πρώτη προσβολή στη φωτιά που είχαμε στον Κιθερώνα. Παράλληλα, δόθηκε εκτροπή και στους τράκτορες οι οποίοι περιπολούσαν στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασαν, δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψία, ούτε ρήψεις νερού. Yeah. Και αυτό γιατί ο άνεμος ήταν πάνω από 100 χιλιόμετρα, είχε καταβάτες ανέμους, γιατί ήταν βόρειο-ανατολικός, άρα στα δυτικά υπήνεμα των είχε έντονες αναταράξεις. Να σας πω ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω από τα χίλια πόδια. Όχι να κάνουν υδροληψία, όχι να κάνουν βολή, άρα δεν μπορούσαν καν να.
13: Σας διακόπτω άρα, λοιπόν, και πάλι. Άρα συγγνώμη, ολοκληρώστε.
14: Άρα λοιπόν, δεν είχαμε τα εναέρια μέσα που θα έκοβαν τη φόρα της φωτιάς, θα την καθυστερούσαν και δεν είχαν και τη δυνατότητα τα επίγεια μέσα να φτάσουν στο σημείο της φωτιάς.
13: Και σε συνδυασμό με τους θυελώδεις ανέμους, αυτό το πράγμα επεκτείνεται με αστραπιαίως.
14: Επεκτήθηκε, εξαπλώθηκε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, πέρασε από την νότια πλευρά του Κιθερώνα, φτιάχτηκε μια γραμμή άμυνας στο προσήλιο εκεί στο Πόρτο Γερμανό, δηλαδή στη βορεινή πλευρά που βλέπει την νότια πλαγιά του Κιθερώνα. Μάλιστα, είχα πάει και εγώ στη 1:30 μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τους στρατηγούς μας, να δούμε την παράταξη των δυνάμεων. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός από αυτοκίνητα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί και είχαν κάνει μια γραμμή άμυνας. Μάλιστα, είχαμε και τους εθελοντές μας, είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη, οι οποίοι πίστευαν ότι κατεβαίνοντας η φωτιά, είχαμε τους δασοκομάντους οι οποίοι είχαν διεισδύσει μέσα και πίστευαν ότι, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την άμυνα θα μπορέσουν να την κόψουν. Αλλά ήταν ο άνεμος τέτοιος και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενδεχομένως θα έχετε δει το βίντεο, και κατά τη διάρκεια της νύχτας τέτοιος ο άνεμος, δεν κόπασε καθόλου, συνέχισε να πνέει με ενδεχομένως πάνω από 90-100 χιλιόμετρα, ένα οριζόντιο καυτό νέφος κάλυπτε όλη την κοιλάδα που είναι το Πόρτο Γερμενό, και γύρω στις 3.30 με 4 η ώρα υπάρχει ένα σχετικό βίντεο, το οποίο δείχνει πραγματικά να βρέχει φωτιά σε όλο το πρώτο Πόρτο Γερμενό και να καίει και την απέναντι πλευρά του Μύτικα, στη νότια πλευρά του Πόρτο Γερμενού. Έβρεξε πραγματικά φωτιά σε όλο το Πόρτο Γερμενού μέχρι και απέναντι. Μάλιστα, εκείνη την ώρα ήμουνα σε επικοινωνία γύρω στις 3.30 ώρα, 4:20, με τον Δήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας, με τον οποίο είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, ο οποίος δεν πίστευε αυτό που έβλεπε και εγώ δεν πίστευα αυτό που μου περιέγραφε. αυτό που έπεφτε από τον ουρανό.
13: Ναι. Κύριε Υπουργέ, επειδή στον τόπο μας η πολιτική σε ένα εύρος της, σε ένα κομμάτι της διεξάγεται με ρολογίες, είπατε προηγουμένως ότι είχαμε φέτος όλα εκείνη την δύναμη αεροπυρόσβεσης, αλλά κάπου διασπάστηκαν οι δυνάμεις και δεν έπρεπε να πάνε στο Ρέθμινο και δεν προλάβατε την φωτιά στην έναρξή της στον Κιθαρόνα. Μπορεί να ακούσετε την κριτική, τι θα απαντούσατε στην κριτική ότι δεν ήταν σωστά τοποθετημένες οι δυνάμεις αεροπυρόσβεσης?
14: Μα να σας πω ότι έχουμε τέτοια διασπορά δυνάμεων που καλύπτουμε όλες τις περιοχές και την νησιωτική Ελλάδα, γιατί okay, τα νησιά μας είναι η ευλογία μας, από την άλλη μεριά επιχειρησιακά μας δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν έχει γίνει μια καλή σχεδίαση και έχουμε επιχειρησιακές δυνάμεις αλλά και ένα αέρια μέσα σε όλη τη χώρα. Να σας πω ότι στην Κρήτη για φέτος, τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 χρόνια, έχουμε 4 ελικόπτερα τοποθετημένα μόνιμα, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά. Βεβαίως να σας πω ότι στη φωτιά της Κρήτης, επειδή είδαμε ότι εξελισσόταν με αυτή την ταχύτητα ο άνεμος και θα χρειαζόταν επιπλέον βοήθεια, πήραν εντολή να απογειωθούν και Καναντέρ και Έριξον και να πάνε. Το Έριξον της Καλαμάτας, Καναντέρ από την Ελευσίνα 415, να πάνε στην περιοχή. Πήγαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε μία ρήψη. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι σε αυτή τη φωτιά απογειώθηκαν και οι τράκτορες με επιβραδυτικό από το Τατόι. 6 τράκτορες πήγαν στο νησί, δεν μπόρεσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια για να αφήσουν το υγρό το οποίο κουβαλούσαν μαζί τους από το Τατόι και τελικά έφυγαν άπραγοι. Και τι έκαναν? Το υγρό, το επιβραδυτικό, το έριξαν στη θάλασσα για να γυρίσουν να προσγειωθούν. Άρα δεν ήταν το θέμα το αν είχαμε ή δεν είχαμε. Είχαμε επάρκεια μέσων. Ποτέ δεν ξεμείναμε από υπτάμενα
13: μέσα. Από υπτάμενα μέσα. Τώρα, υπάρχει όμως εδώ και ακόμη μια παράμετρος και να την θέσω και αυτήν υπόψη σας για να μας δώσετε την απάντηση. Ξέρετε, πολλοί για πολλούς λόγους, τώρα δεν θα χαθούμε για ποιους λόγους, μας λένε ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε πάρει αυτό το περίφημο ρωσικό ογκώδες μέσων αεροπυρόσβεσης, το οποίο με μια ρήψη μπορεί να σβήσει φωτιές τύπου όπως ήταν στο δάσος της Δαδιάς που κάτσε ένα μήνα. Θέλω να πω έτσι, αυτό όμως απλώνεται και σαν ένα μύθευμα μέσα στην κοινωνία, η οποία κοινωνία άλλοτε ξέρει τα δεδομένα, άλλοτε δεν τα ξέρει. Ποια είναι η απάντησή σας ως τις δυνατότητες αυτού του μέγα ρωσικού αεροσκάφους?
14: Θα σας πω ότι το Μπεργέφ είναι ένα καλό αεροπλάνο που κάνει για τις αντίστοιχες περιοχές. Και δεν υπάρχει μόνο αυτό, υπάρχουν και αντίστοιχα αμερικάνικα, έχουν διασκευαστεί και αεροπλάνα C-130 και ρίχνουν τέτοιο υγρό. Πράγματι, τον Μπεργέφ κάνει καλή δουλειά στη στέπα, σε flat terrain, εκεί όπου πραγματικά μπορεί να πετάξει με τη μεγάλη ταχύτητα και να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην Ελλάδα έχουμε διαφορετική μορφολογία. Έχουμε ορεινούς όγκους, καλούμαστε να επιχειρήσουμε σε κοιλάδες, σε χαράδρες. Εδώ λοιπόν, χθες επιχειρούσαμε στην κοιλάδα του ΑΟΥ. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές χθες και προχθές από καταιγίδες και κεραυνούς. Εκεί πώς θα μπει ένα τέτοιο αεροπλάνο? Πρέπει να μπει ένα ελικόπτερο. Γι' αυτό έχουμε και.
13: Ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω διαρκώς, αλλά να πετάξει, θα πει κάποιος, από πιο μεγάλο ύψος και να ρίξει το νερό μια που έχει μεγάλη ποσότητα.
14: Είναι εντελώς αναποτελεσματικό. Μέχρι να φτάσει στο έδαφος θα έχει διαλυθεί και αν είναι πάνω από φωτιά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει εξατμιστεί. Άρα λοιπόν, ναι, είναι καλό για τις αντίστοιχες περιοχές. Στην Ελλάδα το πυροσβεστικό σώμα έχει βγάλει μια επιχειρησιακή απέτηση, την οποία εμείς υλοποιήσαμε και η οποία προβλέπει διαφορετικά εναέρια μέσα. Προβλέπει δηλαδή και βαριά ελικόπτερα όπως είναι τα Έριξον, τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά, έχουν μεγάλη δυνατότητα φορτίου, δεν έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια πτήσεως, πετάνε 1,5 έως 2 ώρες, αλλά παρόλα αυτά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να επιχειρήσουμε σε κοιλάδες, σε χαράδρες. Εδώ λοιπόν, χθες επιχειρούσαμε στην κοιλάδα του ΑΟΥ. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές χθες και προχθές από καταιγίδες και κεραυνούς. Εκεί πώς θα μπει ένα τέτοιο αεροπλάνο? Πρέπει να μπει ένα ελικόπτερο. Γι' αυτό έχουμε και.
13: Ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω διαρκώς, αλλά να πετάξει, θα πει κάποιος, από πιο μεγάλο ύψος και να ρίξει το νερό μια που έχει μεγάλη ποσότητα.
14: Είναι εντελώς αναποτελεσματικό. Μέχρι να φτάσει στο έδαφος θα έχει διαλυθεί και αν είναι πάνω από φωτιά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει εξατμιστεί. Άρα λοιπόν, ναι, είναι καλό για τις αντίστοιχες περιοχές. Στην Ελλάδα το πυροσβεστικό σώμα έχει βγάλει μια επιχειρησιακή απέτηση, την οποία εμείς υλοποιήσαμε και η οποία προβλέπει διαφορετικά εναέρια μέσα. Προβλέπει δηλαδή και βαριά ελικόπτερα όπως είναι τα Έριξον, τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά, έχουν μεγάλη δυνατότητα φορτίου, δεν έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια πτήσεως, πετάνε 1,5 έως 2 ώρες, αλλά παρόλα αυτά κάνουν εξαιρετική

0: για τις αντίστοιχες περιοχές. Στην Ελλάδα έχει το πυροσβεστικό σώμα έχει βγάλει μια επιχειρησιακή απέτηση, την οποία εμείς υλοποιήσαμε και η οποία προβλέπει διαφορετικά εναέρια μέσα. Προβλέπει δηλαδή και βαριά ελικόπτερα όπως είναι τα Ericsson, τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά, έχουν μεγάλη δυνατότητα φορτίου, δεν έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια πτήσεως, πετάνε 1,5 έως 2 ώρες, αλλά παρόλα αυτά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ζήτησαν και νοικιάσαμε τα Γκούστα Μπέλτα 214 με δυνατότητα 3 τόνων νερού που ήταν μέχρι και 3-3,5 ώρες. Άρα λοιπόν είναι ένα ευέλικτο, ταχυκίνητο, ένα ελικόπτερο που μπορεί να κάνει πολλές προσβολές στη μονάδα του χρόνου. Ζήτησαν και νοικιάσαμε 22 τράκτορες. Είναι ένα πολύ καλό αμφίβιο αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κουβαλάει και επιβραδυντικό υγρό, το οποίο κάνει υδροληψία. Μπορεί και αυτό στη μονάδα του χρόνου να κάνει πολλές προσβολές. Αν έχει μια λίμνη δίπλα, αν έχει ένα κόλπο, μπορεί πραγματικά να κάνει σημαντική δουλειά. Και βέβαια έχουμε ένα κράμα, εν πάση περιπτώσει, που έρχεται να συμπληρώσει τα Καναντέρ που είναι τα βαριά μας.
1: Και πότε περιμένουμε τα πρώτα Καναντέρ που από τη σειρά παραγωγής που φτιάχτηκε ακριβώς για τις παραγγελίες που έδωσε η Ελλάδα?
0: Ναι, εκείνο που έχω να πω εδώ ότι είναι πραγματικά ήμασταν πρωτοπόροι σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί όπως ξέρετε η Καναντέρ είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής.
1: Για αυτά που έχουμε τώρα, για τη σειρά αυτών που έχουμε
0: χρόνια,
1: τώρα.
0: Χρόνια είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής πράγματι. Χάρη στην πρωτοβουλία τη δική μας μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άνοιξε η γραμμή παραγωγής, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από 6 χώρες. Εμείς θα παραλάβουμε 7 τέτοια αεροπλάνα DHC De Havilland 515. Θα ξεκινήσουμε, θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε.
1: Πότε,
0: το πρώτο το 2028 και μέχρι το 2031 θα τα έχουν παραλάβει και τα 7. Να πω εδώ πέρα ότι τα 2 είναι πληρωμένα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υπόλοιπα 5 τα πληρώνουμε μέσα από το πρόγραμμα υγείας, από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
1: Και ποια είναι η διαφορά αυτού του αεροσκάφους, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τις παλιάς τεχνολογίες που έχουμε σήμερα και τα οποία απαιτούν βέβαια άξιοι χειριστές να τα συντηρούν άξιοι μηχανικοί και είναι πώς θα το πω, αξιόμαχα μέσα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πράγματι οι μηχανικοί μας δουλεύουν όλη τη νύχτα για να τα έχουν έτοιμα με το πρώτο φως. Και έχουμε, θα έλεγα, παρότι είναι παλιά, ιδιαίτερα τα CL215 που είναι πάνω από 40 ετών, έχουμε και τα CL415 τα οποία είναι πιο σύγχρονα. Κάνουν εξαιρετική δουλειά, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Σε πάρα πολλές φωτιές έχουν συνδράμει και έχουν πρωταγωνιστήσει. Τα 515 τώρα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα είναι ψηφιακά, έχουν glass cockpit, έχουν σύγχρονα συστήματα, μπορούν διευκολύνουν τον πιλότο στην πτήση, ακόμα και στην βολή, και έχουν βέβαια τη δυνατότητα να παίρνουν 7 τόνους νερό, να παίρνουν σε αυτά να είναι και ένας τόνος αφρός.
1: Σε σχέση με τα σημερινά.
0: Ένα τόνο παραπάνω. Κάνουν υδροληψία σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Στα 16 δευτερόλεπτα έχουν κάνει υδροληψία. Έχουν συστήματα πλεύσης, πλοήγησης. Είναι ένα σύγχρονο αεροπλάνο, το οποίο πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
1: Παραγγελιοδόχος χώρα είναι η Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία.
0: Σωστό.
1: Στην νέα γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.
0: Ναι.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα πώς θα νοικιάζουμε, τι καθεστώς ενοικίασης, κύριε Τουρνάδη, ότι πάω τώρα στο σκέλος του δυστυχήματος, να καταλάβουμε λίγο, γιατί συζητώντας προχθές με τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, τον εκδότη του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας είπε εδώ ότι υπάρχει ένα κενό ως προς την διερεύνηση του δυστυχήματος, θα το συζητήσουμε. Ένα κενό, επειδή ακριβώς είναι στρατιωτικό κτλ., δεν μπορεί ο ΔΕΑΣΑΜ να κάνει να βρει τις συνθήκες. Αλλά θα πάμε σιγά-σιγά, θα το εξελίξουμε τη συζήτησή μας. Με ποιο καθεστώς νοικιάζουμε αεροσκάφη?
0: Εμείς δεν πάμε απευθείας σε μίσθωση. Εμείς πάμε μέσω της NSPA, της NATO Support Procurement Agency. Είναι ένας ανατολικός οργανισμός μέσα από τον οποίο κάνουμε αρκετές δουλειές.
1: Δηλαδή νοικιάζει εκείνος για μας.
0: Μία από αυτή είναι ακριβώς ότι αναθέτουμε στην NSPA, με την οποία έχουμε σύμβαση ως χώρα και οι ενόπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ζητάμε από την NSPA να κάνει για μας έναν διαγωνισμό. Και ζητάμε τα συγκεκριμένα μέσα, αυτά τα μέσα,
1: προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της λειτουργίας του κράτους και να μην υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας, ας πούμε. Θέλω να πω ότι ενδεχόμενης διαφθοράς.
0: Είναι εντελώς διαφανής ο τρόπος. Είναι σύμφωνα με τα ανατολικά πρότυπα. Να σας πω ότι οι προδιαγραφές βγαίνουν από το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα είναι εκείνο το οποίο λέει: εγώ, αυτή είναι η επιχειρησιακή μου

0: πέτηση, διαβιβάζεται στην NSPA. Η NSPA κάνει το διαγωνισμό για να γλιτώσουμε και να μην κάνουμε κάθε χρόνο αυτό το διαγωνισμό, γιατί είναι και, παίρνουν και πάνω από ένα χρόνο διαρκούν αυτοί οι διαγωνισμοί και στην NSPA. Άρα λοιπόν έγκαιρα κάναμε αυτό το διαγωνισμό, ο οποίος είναι μια σύμβαση πλαίσιο για 3-2 χρόνια, μια πενταετή σύμβαση. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε, όπως σας είπα, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε 51 μισθωμένα αεροπλάνα με αυτή τη διαφανή διαδικασία του ΝΑΤΟ.
1: Αεροπλάνα και ελικόπτερα μαζί.
0: Είναι όπως σας είπα, ναι. Είναι τα Ericsson, τα 8 Ericsson, είναι τα 14 τα Gusta Bell 214ST, είναι τα 22 τράκτορες, είναι όλα αυτά τα εναέρια μέσα.
1: Τα πληρώματα αυτών των μέσων των εναέριων, τα όλα προσλαμβάνονται από τις εταιρείες που συμβάλλεται αυτός ο οργανισμός του ΝΑΤΟ.
0: Πολύ καλά. Είναι ακριβώς, εμείς μισθώνουμε όλο το πακέτο. Εμείς μισθώνουμε τα μέσα, τα οποία περιλαμβάνουν το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο, περιλαμβάνουν τα πληρώματα, τους μηχανικούς.
1: Τους εντοπίζουν εκείνοι.
0: Την υποστήριξη, τη συντήρηση, ακόμα και το χώρο. Εμείς τους δίνουμε το χώρο και αυτοί εγκαθιστούν τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται. Τα ISOBOX, για την υποστήριξη.
1: Και το κατσαβίδι είναι δικό τους.
0: Τα πάντα. Εμείς τι παίρνουμε από αυτό, πληρώνουμε και παίρνουμε την υπηρεσία.
1: Ναι. Είναι αυτό που λέμε το leasing, όπως κάνουμε leasing στο αυτοκίνητο. Όλα τα άλλα τα έχει η εταιρεία, εμείς πληρώνουμε μόνο τη μηνιαία μίσθωση.
0: Τα πάντα όλα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κλείνουμε εδώ προς το παρόν, κύριε Υπουργέ, και θα συνεχίσουμε εννοείται και το επόμενο ημίωρο. Για να πω ακριβώς τον τίτλο, γιατί τον μισό λεπτό να επαναλάβω τον τίτλο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους, η συνέχεια αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι 830 φωτιές ξέσπασαν μέσα στον Αύγουστο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από 4 πυρκαγιές. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Δύο μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα δύο δράστες. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
7: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και παρέα. Αυτό το πρωινό, όπως το έχω ήδη αναγγείλει, στο Ροδοθάλαμο από τις 8 η ώρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ εκ νέου.
8: Καλημέρα σας και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Έχετε διατελέσει στην πολεμική αεροπορία, κύριε Υπουργέ.
8: Πήρα 40 χρόνια.
7: 40 χρόνια και έχετε εξοικείωση με όλα αυτά τα, μάλλον το θέμα το οποίο συζητούμε τώρα στο σκέλος της αεροπυρόσβεσης. Λοιπόν, πάμε τώρα να διερευνήσουμε, να μας πείτε τι συνέβη στην σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία είναι σε αυτήν την κατηγορία των μισθωμένων μέσω της θυκατρικής του ΝΑΤΟ, ας το πω έτσι, εταιρείας συνεργαζόμενης με το ΝΑΤΟ.
8: Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σας πω το τι συνέβη, γιατί όπως ξέρετε έχει αναλάβει τη διερεύνηση πρώτα απ' όλα από πλευράς του εισαγγελέα ανακριτική αρχή, η οποία διερευνά το θέμα, και από την άλλη μεριά έχει αναλάβει τελικά και ο ΕΟΔΑΣΑΜ όσον αφορά το σκέλος της ασφάλειας πτήσεων. Πράγματι ο ΕΟΔΑΣΑΜ εξ αρχής, σύμφωνα με το καταστατικό του, με το συστατικό του νόμο, θεώρησε ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτή τη διερεύνηση. Στη συνέχεια όμως, φαντάζομαι σε συνεργασία και με την FAA, την Federal Aviation Authority, όπου είναι νιολογημένα αυτά τα ενέργεια μέσα τα οποία συγκρούστηκαν, και σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΕΚΕΟ, ανέλαβε τελικά ο ΕΟΔΑΣΑΜ και προχωράει τη διαδικασία της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος, για το οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω τα στοιχεία και πιστεύω ότι οι περισσότεροι απλώς τα φαντάζονται, εκτιμούν από το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και από τα συμφραζόμενα κάποια πράγματα. Όμως είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν. πολλά τα ερωτήματα που τίθενται όσον αφορά δηλαδή την κατάσταση των αεριών μέσων. Το πρώτο που εξετάζεται είναι η κατάσταση, ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ότι δεν είχαν μηχανική βλάβη. Θα εξεταστεί αυτό. Θα εξεταστεί η κατάσταση των πιλότων, θα εξεταστεί το είδος της πτήσης, με τι κανόνες πετούσαν. Πετούσαν με visual flight rules, με οπτικούς, με κανόνες πτήσεως εξόψεων. Θα εξεταστούν από εκεί και πέρα με ποιους είχαν έρθει σε επικοινωνία, αν είχαν πάρει εξουσιοδότηση, αν δεν είχαν πάρει, αν ήταν σε επαφή, σε επικοινωνία, αν ήταν στη φάση της τηλεοληψίας. Ξέρουμε από το βίντεο που κυκλοφόρησε ότι το αεροπλάνο το ελικόπτερο το οποίο τελικά οι πιλότοι επέζησαν, είχε πάρει νερό, αφού κατά τη σύγκρουση είδαμε ότι έπεσε το νερό. Από εκεί πέρα σας λέω, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για τα οποία δεν έχω απαντήσεις, άρα δεν μπορώ και να ξέρω. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Συνήθως η πρώτη εικόνα όσον αφορά τα αίτια του ατυχήματος, τουλάχιστον η πρώτη κατεύθυνση δίνεται, θα πρέπει να δοθεί σε 30 έως 45 ημέρες. Άρα λοιπόν στα μέσα Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι θα έχουμε την πρώτη εικόνα.
7: Άρα απάντηση πρώτη είναι ότι ο ΔΕΟΣΑΜ τελικά έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει πώς έγινε το δυστύχημα.
8: Ναι.
7: Και να καταγράψει στη συνέχεια και όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται για να μην επαναληφθεί το δυστύχημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να μελετηθούν οι συνθήκες.
8: Αυτός είναι και ο λόγος αυτής της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος. Κάθε φορά δηλαδή από την πλευρά της ασφάλειας πτήσεων, αυτό που διερευνάται είναι η πρωτεύουσα αιτία που οδήγησε σε ένα ατύχημα, οι συντελέσσασες αιτίες, ποιες ήταν εκείνες οι οποίες οδήγησαν, και από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται, να γίνουν διορθωτικές ενέργειες όσον αφορά την πτήση αυτή καθ' αυτή, τους κανόνες των πτήσεων ή τις διαδικασίες του οργανισμού που εποπτεύει όλα αυτά.
7: Το Υπουργείο έχει εμπλοκεί σε αυτές τις πτήσεις, κύριε Τουρνά? Δηλαδή θέλω να πω ότι το συντονιστικό που λέτε, δηλαδή το κομμάτι αυτό του πυροσβεστικού σώματος, εμπλέκεται τώρα στο θα διερευνηθεί, δηλαδή η επικοινωνία του συντονιστικού με τον χειριστή? Γιατί νομίζω είναι ένας ο χειριστής και δίπλα του κάθεται ο μεταφραστής που χάθηκαν και οι δύο έρμοι αυτοί. Ναι. Θέλω να πω ότι δηλαδή, μπορεί να υπάρξει, εμπλοκή του κράτους μας στο ότι δεν συντόνισε σωστά την πτήση αυτή των ελικοπτέρων.
8: Θα διερευνηθεί και αυτό το κομμάτι, ασφαλώς. Τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς πήραν και όλες, ήταν υποχρεωμένη η Επιτροπή της Διερεύνησης να πάρει όλο το υλικό. Τι υπάρχει στα ημερολόγια, τι υπάρχει.
7: Και όλες οι καταγεγραμμένες συνομιλίες,
8: τηλεφωνικές συνομιλίες, επικοινωνίες ασυρματικές, όλα αυτά έχουν παραληφθεί, θα εξεταστούν, θα μπουν κάτω, θα δούνε καταρχάς με ποιον είχε επικοινωνήσει, αν είχε επικοινωνήσει το ελικόπτερο σε αυτή τη φάση, γιατί είδαμε ότι ήταν σε μια περιοχή εκτός ρήψεων, εκτός βολών. Ήταν στην περιοχή, στον κόλπο, από ό,τι φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, στον κόλπο της Ψάθας. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε αν είχαν καλέσει τον άνθρωπο που συντόνισε από κάτω, που έδινε τις οδηγίες, δηλαδή που θα γίνει η προσβολή.
7: Το Υπουργείο έχει καταγεγραμμένο τρόπο πτήσεων αεροπυρόσβεσης, δηλαδή κανόνων για τις πτήσεις αεροπυρόσβεσης που πρέπει να ακολουθείτε, ανεξαρτήτως αν η εταιρεία είναι HIPSZ, που πρέπει να ακολουθεί τα ελληνικά, τα δεδομένα του ελληνικού κράτους, να το θέσω έτσι.
8: Ναι, προφανώς υπάρχουν οι διαδικασίες. Ένα αέριο μέσο, τα ενέργεια μέσα, εν πάση περιπτώσει, κατευθύνονται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή στην οποία θα πρέπει να μπουν για να επιχειρήσουν. Έχουμε μια φωτιά και έχουμε εστίες φωτιάς. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει ένας άνθρωπος από κάτω, μπορεί να είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης, ας πούμε, σε μια μικρή φωτιά. Είναι αυτός ο επίγειος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των επίγειων δυνάμεων. Αυτός λοιπόν θα αναλάβει να πει στο εναέριο μέσο, όταν θα του αναφέρει το εναέριο μέσο, που να κάνει τη βολή. Αυτό κάνει ο επίγειος συντονιστής. Τι λέει? Το εναέριο μέσο θα πρέπει να αναφέρει στον επίγειο συντονιστή που βρίσκεται, σε ποια απόσταση, και ότι θέλει να μπει στην περιοχή που έχει τη φωτιά για να κάνει τη ρήψη του. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλο μέσο τότε, εκεί πέρα στην περιοχή, τότε θα του δώσει τον go ο συντονιστής. Αν υπάρχει άλλο εναέριο μέσο, θα τον ενημερώσει ότι αυτή τη στιγμή κάνει βολή η Αφροδίτη Τανάγρας. Άρα λοιπόν θα περιμένει, θα κάνει orbit, και όταν θα ελευθερωθεί η περιοχή, τότε θα του δώσει τον go να μπει να κάνει τη ρήψη του. όταν μπει και του πει ότι είμαι, μπαίνω αυτή τη στιγμή, τότε θα του δώσει και πού ακριβώς θα κάνει την προσβολή. Θα του πει η φωτιά είναι στα δεξιά σου σε αυτή την κατεύθυνση, πήγαινε και κάνε μου, θέλω να μου χτυπήσεις τη φωτιά στην κατεύθυνση της φωτιάς για να την ανακόψουμε. Αυτή είναι
7: στα ενδεχόμενα,
8: όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
7: Όλα, ναι, στα ενδεχόμενα συνεπώς είναι ότι μπορεί να έγινε, λέω, στα ενδεχόμενα που θα διερευνηθούν, μπορεί να είναι και το ότι να έγινε σφάλμα στο συντονισμό από του εδάφους προς τα ελικόπτερα. Λέω στα ενδεχόμενα.
8: Ναι.
7: Όχι, δεν θα τα βγάλουμε την κρίση τώρα. Απλώς λέω ότι εξετάζονται
8: όλα. Θα πρέπει να εξεταστούν. Τα πάντα όλα.
7: Ναι.
8: Πρέπει να εξεταστούν τι έγινε, σε ποια φάση, επαναλαμβάνω, ήταν, αν ήταν στη φάση της οντροληψίας ή της πτήσης. Έχουμε ένα midair collision, είναι μια περίπτωση όπου έχουμε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων, γιατί το ένα δεν έβλεπε προφανώς το άλλο. Άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα, πού έγινε, σε τι ύψος έγινε, σε ποια περιοχή έγινε, αν είχαν μπει στην περιοχή ρήψεων, αν είχαν πάρει οδηγίες, αν είχαν πάρει εντολή, αν είχαν ζητήσει άδεια να μπουν, όλα αυτά θα συνεξεταστούν και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρισμα για να διορθωθεί ενδεχομένως ο τρόπος πτήσεων, οι οδηγίες προς τους πιλότους, οι οδηγίες προς η αλλαγή του κανονιστών, όλα αυτά που επηρεάζουν εν πάση περιπτώσει αυτή την επιχειρησιακή λειτουργία.
7: Ωραία. Πριν αλλάξω περιβάλλον και τρεις ερωτήσεις από τον κύριο Καραϊωσήφιδη, τώρα βλέπω τα μηνύματα που μου έρχονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρώτα απ' όλα να επαναλάβετε σας παρακαλώ κύριε Τουρνά το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των 7 Καναντέρ των καινούριων. Περιμένουμε το πρώτο, είπατε, το 2028. 28. Θα είναι διαθέσιμο για την περίοδο του 28, δηλαδή το καλοκαίρι του 28 θα είναι διαθέσιμο.
8: Κοιτάξτε, να πούμε το εξής, ότι το 2028 θα είναι έτοιμο το πρώτο, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ένα διάστημα ένταξης, θα είναι σύντομο εκτιμώ, διότι θα πάνε πιλότοι οι οποίοι πετάνε ήδη τα 4-15. Παρ' όλα αυτά, για ένα καινούριο σύστημα, η ένταξή τους και η αξιοποίησή τους για να εκπαιδευτούν οι υπτάμενοι μηχανικοί μπορεί να πάρει και πάνω από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν, ναι, θα τα παραλάβουμε το 28. Εκτιμώ ότι θα γίνει μια ταχύτητη εκπαίδευση και πολύ σύντομα θα μπουν, γιατί θα έχουμε πιλότους οι οποίοι ήδη.
7: Αλλά δεν μπορείτε να μας πείτε αν θα είναι η παραλαβή τον Ιανουάριο του 28 ή τον Μάρτιο, ξέρω εγώ, για να προλάβετε περίοδο των πυρκαγιών. Δεν το έχετε αυτό. Και το τελευταίο πότε θα έρθει?
8: Το 2031.
7: Το 2031 θα έχουν έρθει και τα 7. Αυτά θα εκπαιδευτούν οι υπάρχοντες χειριστές, το προσωπικό, το δυναμικό, το υπάρχον, ή πάτε και για καινούριους, ας πούμε.
8: Συνήθως χρησιμοποιούνται οι πιλότοι και μηχανικοί οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τον τύπο, αυτοί θα είναι οι εκπαιδευτές που θα βγουν εκπαιδευτές για να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους και οι υπτάμενοι και οι μηχανικοί, και άρα από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν στην εκπαίδευση και στην αξιοποίηση και των επόμενων.
7: Ναι. Βέβαια, φαντάζομαι ότι οι συνθήκες όμως θα μας υποχρεώνουν να νοικιάζουμε και τα επιπλέον. Δηλαδή δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά τα 7 τα καινούργια, τα οποία θα έχουν άλλες δυνατότητες και άλλη εμβέλεια δράσης.
8: Υπόψη είναι ότι θα είναι 14. Γιατί ήδη, όπως σας είπα, τα 7 Καναντέρ 4-15 τα οποία έχουμε, ξεκινούν από τον Οκτώβριο, ξεκινούν την αναβάθμισή τους και θα γίνουν και αυτά σε επίπεδο 5-15. Άρα λοιπόν και τα 7 Καναντέρ 4-15 σε 5-15, συνολικά δηλαδή κάπου εκεί γύρω στο 2030 θα έχουμε 14 αεροπλάνα το 2031.
7: Δικά μας, του ελληνικού κράτους. Περιουσία των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού κράτους.
8: Είναι μια ισχυρή δύναμη.
7: Σε σύγκριση με την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία, πώς είναι η δύναμη σε αυτό το πεδίο, κύριε Τουρνά?
8: Σας λέω ξανά ότι ο αριθμός των μέσων τα οποία έχουμε ιδιόκτητα και μισθωμένα είναι εφάμιλα, δηλαδή μπορώ να πω ότι έχουμε σε αριθμούς τα ίδια μέσα και μάλιστα ποιοτικά έχουμε πάρα πολύ καλά.
7: Ναι. Τι θα γίνει με τον διαγωνισμό των 25 Air Tractor που ακυρώθηκε, θα επανακηρυχθεί, ρωτάει ο κ. Χαρίστης?
8: Η πρόθεσή μου είναι πραγματικά να το ξαναβάλουμε μπροστά, διότι είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο, παρότι έχω επικριθεί προσωπικά. Αυτό αποτελεί επιχειρησιακή αναγκαιότητα του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο εξακολουθεί να θέλει να πάρει air tractor, μικρά αμφίβια αεροσκάφη. Είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο με καταπληκτικές δυνατότητες. Πετάει 3,5 ώρες. Έχει μεγάλη ταχύτητα. Κάνει υδροληψία και κουβαλάει 3 τόνες νερό. Είχαν αντιρρήσεις, γράφτηκαν πολλά στον τύπο. Είχα και ερωτήσεις από την αντιπολίτευση όσον αφορά γιατί παίρνουμε αυτό και δεν παίρνουμε κάτι άλλο. Και πάλι λέω ότι και αυτός ο διαγωνισμός έγινε ανοιχτός διεθνής, παρότι φαίνεται ότι είναι το μοναδικό. Τι να κάνουμε, αν είναι το καλύτερο και είναι το μοναδικό, τι θα κάνουμε. Μέσω του ΤΑΙΠΕ δεν γίνονται διαγωνισμοί. Όλη η διαδικασία τελικά κόπηκε από το ελεκτικό συνέδριο με ψήφους 7-6. Δυστυχώς και χάθηκε αυτή η προμήθεια, κατά την άποψή μου. Η πρόθεσή μου είναι να βγούμε πάλι στον αέρα μέσω του ΤΑΙΠΕ και να προκηρύξουμε πάλι το διαγωνισμό.
7: Υπάρχει, το δείξατε, αλλά να σταθώ λίγο ακόμη, υπάρχει άλλο αντίστοιχο. Δηλαδή είναι το ΕΡΤ Α, είναι το Α προϊόν που λέμε να αυτό. Υπάρχει το Β προϊόν στην ίδια κατηγορία με τις ίδιες προϋποθέσεις, με τα ίδια δεδομένα. Πώς να το πω.
8: Υπάρχουν ίδια αεροπλάνα, αλλά μη αμφίβια, τροχύλατα. Και λέω το εξής, αυτή τη στιγμή τροχύλατα έχουμε τα Πεζεντέλ, τα οποία είναι γερασμένα, είναι παλιά, παρόλα αυτά μας βοηθάνε. Κουβαλάνε 2 τόνους νερού, κάνουν την πρώτη προσβολή, επιστρέφουν στα αεροδρόμια, παίρνουν νερό και ξαναβοηθάνε. Όμως ο κύκλος βολής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το ίδιο θα κάνουμε αν πάρουμε ένα.
7: Άλλο αμφίβιο δεν υπάρχει στην πιάτσα. Να το πω έτσι.
8: Όχι, δεν υπάρχει ελαφρύ αμφίβιο.
7: Από εκεί μετά ξέρουν οι δικαστές μας.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, γνωρίζουν οι δικαστές. Η τρίτη ερώτηση, το τρίτο σκέλος, λέει ο κύριος Καριοσηφίδης, εξελίσσεται μια σημαντική προσπάθεια ενίσχυση των εθνικών ενέργειων μέσων με 3 ελικόπτερα γενικής χρήσης Leonardo AW139, 3 αεροπλάνα ειδικής αποστολής επιτήρησης συντονισμού και 8 νέα μέσα ελικόπτερα Airbus H215. Ακούγεται ότι υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης, άρα και εκμετάλλευσης. Υπάρχει ανταπόκριση στις προσκλήσεις πρόσληψης.
8: Να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, και εδώ, όσον τα 3 Leonardo τα οποία έχουν αφηχθεί στη χώρα και είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της παραλαβής, δηλαδή εντός των ημερών, επειδή πληρώνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντός των ημερών θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, δηλαδή μέχρι 31 έχει μπει ολοκληρωτός λογιστής, η Επιτροπή έχει παραλάβει τα 3 Leonardo και προχωράμε στην οριστική παραλαβή αυτών των μέσων. Το ίδιο ισχύει και για τα ESR και αυτά πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 3 Intelligence Surveillance Reconnaissance. Τα 3 αεροπλάνα έχουν παραλυφθεί και αυτή τη στιγμή να σας πω ότι εκπαιδεύονται στα ESR, εκπαιδεύεται ο κόσμος, γιατί έγινε πολύ κουβέντα και για αυτά, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν επιχειρησιακά. Είπα και προηγουμένως ότι και για τα Καναντέρ αλλά και για κάθε καινούριο μέσο χρειάζεται ένας χρόνος αφομοίωσης και αξιοποίησης και ένταξη, σε πάση περιπτώσει, μετά από την πιστοποίηση, ένταξη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Εδώ λοιπόν για τα ESR να πω ότι ήδη έχουν εκπαιδευτεί οι 6 χειριστές συστημάτων που κάθονται δηλαδή και παρακολουθούν τα οπτικά, τα ηλεκτροοπτικά, τα IR συστήματα κτλ. Και μεταδίδουν την πληροφορία στο κέντρο επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα, έχουν εκπαιδευτεί οι 6. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται οι 3 πιλότοι, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι, θα είναι οι εκπαιδευτές των υπολείπων. Και από εκεί πέρα το πυροσβεστικό σώμα προχωράει και με δικούς τους πιλότους, αλλά είμαστε και σε μια ευρύτερη συνεργασία και τρέχει και ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί περίπου τον Νοέμβριο όσον αφορά την υποστήριξη των συστημάτων. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο λένε. Προφανώς προσπαθούμε το συντομότερο δυνατόν να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν, αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζεται υπομονή. Φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο το παίρνεις και θέλει και σε κάποιο χρόνο τέλος πάντων να το αξιοποιήσεις. Λοιπόν, τα αεροπλάνα θέλουν το χρόνο τους, θέλουν.
7: Και άλλη μια ερώτηση για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και άλλες παραμέτρους στο θέμα, κύριε Τουρνά. Μπορείτε, παρακαλώ, ρωτάει ο κύριος Μούτσος, να ρωτήσετε τον Υπουργό γιατί δεν χρησιμοποιούν επιβραδυτικό υγρό στην κατάσκευση στις μεγάλες πυρκαγιές.
8: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν απάντησα στο θέμα του κυρίου Καραϊωσήφιδη όσον αφορά τα Super Puma. Τα 2 πρώτα Super Puma παραλαμβάνονται το φθινόπωρο, έρχονται δηλαδή.
7: Φέτος τώρα.
8: Τα 2 πρώτα και του χρόνου θα πετάνε κανονικά και τα υπόλοιπα 6 θα παραλαμβάνονται.
7: Είναι ελικόπτερα.
8: Είναι ελικόπτερα Super Puma, 8, τα οποία θα είναι βαρέως τύπου.
7: Αγορά είναι και αυτά.
8: Αγορά
7: του ελληνικού κράτους.
8: Τα 2 αυτά τα πληρώσαμε τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι και αυτά τα 8.
7: Ναι, βοηθάτε τώρα να ακούει και ο κύριος Τσίπρας για να ξέρει και αυτός να είναι ενήμερος.
8: Τα οποία 8,
7: για να μην λέγονται διάφορα.
8: Τα οποία 8 ελικόπτερα Super Puma στην προμήθειά τους έχουν όλο το πακέτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αγοράζουμε τα μέσα και για τα 5 επόμενα χρόνια αγοράζουμε και τη συντήρηση υποστήριξη και τους πιλότους. Εδώ. Ναι, πράγματι, αγοράζουμε όλο το πακέτο μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε το χρόνο να εκπαιδεύσουμε πιλότους. Θα χρειαστούμε 70 πιλότους για αυτά τα ελικόπτερα για πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση.
7: Ναι. Και ταυτόχρονα, δόξα τω Θεώ, που παλεύουμε όλοι οι Έλληνες, και αγοράζουμε και τα Ραφάλ, κάνουμε και τα F-35. Δηλαδή θέλω
8: να σας πω ότι
7: εργαζόμαστε όλοι, είναι και κοινή περιουσία. Τα λέω όλα αυτά για να μην λέγονται διάφορες αηδίες. Θέλω να πω ότι η πολιτική κρίση είναι ελεύθερη, τα δεδομένα να μην λέγονται ψέματα, στα δεδομένα είναι άλλη κουβέντα.
8: Επειδή θέλετε να προχωρήσουμε, εγώ θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ζηλεύω την πολεμική αεροπορία του σήμερα, γιατί βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Πραγματικά έχει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Έχει πράγματι τα Ραφάλ, ένα state of art οπλικό σύστημα, ένα αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κάνει πολλαπλές δουλειές με δυνατότητα πλήγματος αέρος-αέρος και αέρος εδάφους σε μεγάλη απόσταση με smart weapons, και βέβαια ετοιμάζεται για να παραλάβει και τα F-35. Πιστεύω ότι είναι μια ισχυρή πολεμική αεροπορία, όπως είναι και οι υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις, ένας ισχυρός βραχίωνας της χώρας μας.
7: Πολύ ωραία.
8: Από εκεί και πέρα, να σας πω όσον αφορά το επιβλητικό που δεν σας απάντησα, που σας ρώτησε ο ακροατής μας, να σας πω ότι το χρησιμοποιούμε. Έχουμε 6 τράκτορες οι οποίοι παίρνουν επιβραδυτικό και το έχουμε χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές φωτιές. Εχθές το χρησιμοποίησαμε ήδη, εχθές στον Άγιο Βλάσιο, το χρησιμοποιήσαμε στη φωτιά που είχαμε.
7: Ωραία, χρησιμοποιείτε. Τέλεια. Ναι, χρησιμοποιείτε, ναι, ναι, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Πάμε τώρα στο σκέλος καθαρισμός και πολίτες, ευθύνης πολιτών, ανεξαρτήτως αν ζούμε σε μια κοινωνία που η ατομική ευθύνη θεωρείται ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει για όλα φταίει το κράτος, όπως λέμε, αλλά ποτέ δεν φταίει το άτομο, ο πολίτης, είναι πάντα είναι θέμα μάζας, έτσι όπως το έχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην αντίληψή τους, στην ιδεολογική. Πρώτα απ' όλα ξεκινήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Καθάρισε η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή συμπεριφέρθηκε σωστά στο να καθαριστούν να καθαριστεί το έδαφος, έτσι ώστε να μην φουντώνει η πυρκαγιά.
8: Είχαμε περιπτώσεις οι οποίες θα έλεγα ότι δεν ήταν όπως έπρεπε, αλλά η πλειοψηφία των δημάρχων μας είχαμε μια καλή συνεργασία.
7: Ανταποκρίθηκαν
8: και έκαναν τη δουλειά.
7: Οι πολίτες
8: θα σας πω ότι συνεργαστήκαμε, να σας πω το εξής, και μέσα από τα προγράμματα Αντινέρο που έγιναν και βοηθήθηκαν αρκετοί δήμοι στα περιαστικά τους δάση, καθαρίστηκαν αρκετές περιοχές, αλλά και με τη Δικαυκά ο ίδιος πήγα και έκανα αυτοψία στον Ημιτό, στην Πεντέλη, στην Πάνθα, και βάλαμε τη Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών και μας έκανε συμπληρωματικά έργα στα Αντινέρο, εκεί όπου δεν μπορούσε να γίνει Αντινέρο. Ιδιαίτερα σε δήμους που έχουν μίξη αστικού ιστού με δάσος, σε αυτές τις περιοχές πήγαμε και κάναμε τέτοιες δουλειές. Άρα λοιπόν είχαμε καλή συνεργασία, αρκετοί δήμοι βοήθησαν, καθάρισαν, μας έβαλαν ακόμα και κάτι που χρειαζόμαστε, είναι δεξαμενές νερού για να μπορούν τα ελικόπτερα να βάζουν σε σημεία, να βάζουν νερό και να κάνουν σύντομες ρήψεις, να έχουν μικρό κύκλο επανατροφοδότησης. Άρα λοιπόν βοήθησαν σημαντικά. Και είναι κάτι το οποίο βοηθήθηκαν και από το κράτος, με την έννοια ότι για πρώτη φορά φέτος διατέθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ότι μέχρι το 2020 πέρανε συνολικά όλοι οι Δήμοι 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Σταδιακά το αυξήσαμε, φέτος πήραν 50 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε του χρόνου, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτή τη συνολική προσπάθεια. Και μπαίνει και ο πολίτης, πραγματικά ο κάθε πολίτης. Αυτή ήταν η έκκλησή μας από την αρχή και αυτό προσπαθήσαμε.
7: Πείτε μου λίγο το παράδειγμα της Σαλαμίνα, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν στο μεταξύ και ερωτήσεις στις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε πολύ γρήγορα. Πείτε το παράδειγμα της Σαλαμίνας, όπου τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν δυστυχώς, δυστυχέστατα, πού ήταν κτισμένα, παρακαλώ.
8: Τα σπίτια, ναι, δυστυχώς ήταν μέσα σε δάσος, αμυγές δάσος, και ευτυχώς κάποιο κομμάτι είχε γίνει Αντινέρο και βοηθήθηκε εκεί πέρα. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είναι μια ρεματιά κάθετη με κάθετες αριστερά και δεξιά πλευρές, εκεί υπήρχαν σπίτια μέσα στο δασικό τα οποία δυστυχώς κάηκαν.
7: Με δρόμο πρόσβασης που μπορούσε να μπει ένα πυροσβεστικό όχημα ή όχι?
8: Αυτή η ανδρομάχης, αν πάει κανείς και τη δει, πραγματικά είναι 3 μέτρα, μπορεί να μπει ένα ντακοτάκι, δηλαδή ένα μικρό αυτοκίνητο μέχρι 500 λίτρα νερού. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, όπως είναι και οι περισσότεροι δρόμοι σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσουμε πραγματικά να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα, να μειώσουμε τον κίνδυνο, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, να ανοιχτούν δρόμοι διαφυγής. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, το εξής. Εδώ στη Σαλαμίνα που αναφέρατε, αντιμετωπίσαμε το εξής πρόβλημα. Η φωτιά μπήκε σε ένα σημείο το οποίο είναι σπίτια, αστικός ιστός μέσα στο δάσος. ξεκίνησε από εκεί η φωτιά και κινήθηκε ραγδαία. Το είδαμε όλοι στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, στο φωτογραφικό υλικό. Εμείς το βλέπαμε με 4 drone και πραγματικά το θέαμα ήταν τρομακτικό. Η φωτιά κατέβαινε από πάνω από την πλαγιά κάτω προς τη θάλασσα και απέκοπτε δύο περιοχές. Τα Περιστέρια από τις κολόνες, οι οποίες κολόνες βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο, και για να έχουμε διαφυγή από εκεί των πολιτών θα έπρεπε να περάσουν μέσα από τη φωτιά, από την παράκτια ζώνη, από το Περιστέρι, από τα Περιστέρια, για να φύγουν, Άρα λοιπόν πραγματικά η προσπάθειά μας ήταν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία διέξοδο διαφυγής. Φοβήθηκα ότι θα θυμηθούμε στιγμές του παρελθόντος πολύ πολύ πολύ άσχημες. Γι' αυτό λοιπόν αμέσως μίλησα με τον κύριο Κικίλια, μίλησα με τον υπαρχηγό του ναυτικού, του λιμενικού. Του λέω άμεση βοήθεια. Μάλιστα. Φέρε μου παντόφλες για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτόν τον κόσμο από εκείνη την περιοχή.
7: Και επίσης, κύριος Σχοινάς, το πρωί στην τηλεόραση που ήμασταν, μας έλεγε για την εκένωση στη Χαλκιδική, όπου το πρόλαβαν μια μεγάλη κρίση.
8: Είχαμε 4 περιπτώσεις τέτοιες. Δυστυχώς φέτος είχαμε 4 περιπτώσεις, και εκείνο που με ανησυχούν και πρέπει να φροντίσουμε και να δούμε είναι οι περίκλεισες θάλασσες. Δηλαδή οι λεκάνες απορροής, όπου έχουμε κτίσει οικισμούς, παραλίες, πανέμορφα σημεία, αλλά τα οποία δεν έχουν έξοδο διαφυγής.
7: Πώς το είπατε, τι έχουμε κτίσει, πώς έχουμε κτίσει. Μάλιστα.
8: Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε.
7: Είναι κομβικό σημείο το πώς έχουμε κτίσει. Δεν θα το συζητήσουμε εδώ τώρα βέβαια, αλλά το θίξατε και είναι κατανοητό.
8: Είχαμε λοιπόν τα σίβηρα στην Κασάνδρα.
7: Γι' αυτό και η σημασία του απεγκλωβισμού, γιατί αυτό το πώς έχουμε κτίσει, ξέρετε, έγινε αναφορά και δυστυχώς στην τραγωδία στο Μάτι. Το πρώτο πράγμα που είπαν τότε οι κυβερνώντες ήταν πώς έχουμε κτίσει. Αλλά η σημασία του εκενώνω, που δεν μου αρέσει η εκένωση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έγινε μια πολιτική επένδυση. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεκκλίνω, κύριε Υπουργέ. Εσείς είστε ένας τεχνοκράτης, δεν πρέπει να σας πηγαίνω εγώ σε τέτοια θέματα. Αλλά τώρα πρέπει να το θίξω όμως. Δεν με αφήνει ο εαυτός μου. Λοιπόν, να θίξω το γεγονός ότι έγινε μια πολιτική επένδυση, γιατί κάνουμε απεγκλωβισμούς. Τους κάνουμε για να μην επαναληφθεί η τραγωδία. Έτσι δεν είναι?
8: Προφανώς, μα αυτό
7: το προφανές, το δικό σας δεν είναι προφανές για αυτούς που αερολογούν, για τους πολιτικούς που αερολογούν, δυστυχώς. Γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, δεν ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες το χειμώνα και προσπαθούν να τις ανοίξουν όταν η φωτιά είναι σε εξέλιξη, ρωτάει ο κύριος Βασίλης Κάπα.
8: Όχι. Τα αντινέρω είναι προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν πριν από 5 χρόνια, με τα οποία ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες, κάνουμε δασικούς δρόμους όλο το χειμώνα, όλο το χρόνο. Ναι. Αντίθετα, το καλοκαίρι θα έπρεπε να σταματούν, αλλά. Γιατί να κάνεις δουλειές στο δάσος. Παρόλα αυτά συνεχίσαμε και το καλοκαίρι και είχαμε τα μάτια των δασικών εταιριών.
7: Προχωρούμε. Αγαπητέ κύριε Βασίλη Μάρα, η ερώτηση για τα Μπέριεφ, το ρωσικό, ετέθη στον κύριο Τουρνά. Οπότε αν όσες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε on demand, σε λίγο, κατά παραγγελία δηλαδή, να ακούσετε τη ραδιοφωνική εκπομπή όταν θα ανέβει διαδικτυακά και θα είναι στη διάθεσή σας. Πυροσβεστικά drones έχουμε εκεί.
8: Πυροσβεστικά drones ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουν αναπτυχθεί, είναι σε στάδιο αναπτυξιακό, υπάρχουν κάποια τα οποία μεταφέρουν μέχρι μερικά κιλά νερού σε δοκιμαστικό στάδιο, θα αναπτυχθούν πιστεύω, αλλά παρόλα αυτά εμείς είχαμε ένα τεράστιο στόλο drones, άρα είχαμε, και θέλω να το τονίσω αυτό πραγματικά, είχαμε την επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση. Είχαμε την επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση πραγματικά. Είχαμε την επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση πραγματικά.
7: Ναι. Συνεπώς βλέπω από την άμυνα που έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια, κύριε Τουρνά, κύριε Υπουργέ, και στη φάση που ήσασταν υφυπουργός μαζί με τον κύριο Κικίλια, φαίνεται ότι έχουμε φτιάξει κάτι. Το πρόβλημα είναι, αν αντιλαμβάνομαι καλά, είναι οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι που φέρνουν τη δυσχέρεια, έτσι.
8: Εγώ σας λέω ότι έχουμε δρομολογήσει έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Δεν είχαμε κάτι. Πριν δημιουργηθεί το Υπουργείο δεν είχαμε κάτι. Όμως από εκεί και πέρα, από το 22, αφού προσπαθήσαμε σε δύο άξονες να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, πρώτα απ' όλα με ανθρώπινο δυναμικό. Να σας πω ότι τότε το πυροσβεστικό σώμα είχε 13.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 16.000 άτομα, συν τους εποχικούς οι οποίοι φτάνουν στους 18.500 άτομα. Και βέβαια τώρα που μιλάμε, τρέχει ένας διαχωρισμός για πρόσληψη 600 επιπλέον. Αυξήσαμε, διπλασιάσαμε τον αριθμό των εισερχομένων στις παραγωγικές σχολές. 40 άτομα. Κάθε χρόνο μπαίνουν στο σώμα 1.100 άτομα περίπου. Άρα λοιπόν ενισχύουμε.
3: προσπαθούμε να ενισχύσουμε και όλο το μηχανισμό μέσω του ΕΓΙΣ. Έχουν παραλυφθεί αυτοκίνητα, παραλαμβάνονται πλωτά, παραλαμβάνονται σε λίγο για το ΕΚΑΒ, εναέρια μέσα, επίγεια μέσα, εξυγχρονισμός των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, του Engage, του 112. Άρα λοιπόν, ναι, φτιάχνουμε έναν μηχανισμό. Εγώ εκείνο που πιστεύω είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε όπως έχουμε ξεκινήσει σε μια παράλληλη ανάπτυξη και των δύο τομέων. Και το κομμάτι του κατασταλτικού, της καταστολής, αλλά και το κομμάτι της πρόληψης. Ναι. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
7: Να μην αδικήσω και τον κύριο Κεφαλογιάννη, ο οποίος διατέλεσε υπουργός ενός συνεργασίας που είχατε, γιατί αναφέρθηκε στον κύριο Κικιλέα, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και κλείνω με το εξής. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μανουσάκης, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, μου έστειλε, έβαλε, ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ακυρώθηκε, ποια είναι η ποιότητα, το σκεπτικό της αποφάσεως του ελεγκτικού συνεδρίου για τα αεροσκάφη. Και βρήκε το ελεγκτικό συνέδριο ότι η εταιρεία με την οποία θα συμβαλόταν το ελληνικό κράτος είχε εμπλοκή δικαστική στην Ισπανία. Ως εκ τούτου δεν προτιμήθηκε.
3: Μάλιστα.
7: Ορίστε, παρακαλώ, απαντήστε.
3: Αυτή την πληροφορία έχω και εγώ, ναι, ότι πράγματι κάποιος στέλεχος της εταιρείας είχε δικαστική εμπλοκή, το οποίο απεπέμφθη από την εταιρεία. Από εκεί και πέρα, ακριβώς το σκεπτικό.
7: Μάλιστα. Τώρα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, κυρίες και κύριοι, πικτολογείτε στην τεχνητή νοημοσύνη, ποιο είναι το σκεπτικό της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας για αυτά τα air tractor, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τουρνάς μέσα σε όλα τα πολλά. Οπότε και εσείς μαζί συμβάλλετε με τον εαυτό σας στην καλύτερη ενημέρωσή σας. Εγώ έπρεπε να διεκπαιρεώσω μια συζήτηση μιας ώρας με τον κύριο Υπουργό. Νομίζω ότι καλύψαμε όσο μπορούσαμε σε λεπτομέρειες το θέμα. Έχουμε αφήσει ένα άλλο σκέλος, κύριε Υπουργέ, που δεν το συζητήσαμε. Είναι την σπουδαία δουλειά που κάνει το σώμα, το πυροσβεστικό, σε ό,τι αφορά στην διερεύνηση των πυρκαγιών, την εγκληματική υπηρεσία την οποία έχετε προσθέσει. Και για αυτό το λόγο θα μπορούσα να σας κρατήσω για λίγο μετά τις 9, σας παρακαλώ, να κλείσουμε και με αυτό το σκέλος που έχει μείνει. Δεν το συζητήσαμε. Ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Καλημέρα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
11: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
10: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από κάτω από Πατήσια ως Νέα Φιλαδέλφια. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι οι 830 φωτιές εκδηλώθηκαν μέσα στον Αύγουστο. Ο Υπουργός τόνισε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι φέτος έχουμε το μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο στην Ευρώπη, αναλογικά με το μέγεθος της χώρας, όσον αφορά στην αεροπυρόσβεση. Όπως είπε, έχουμε 30 εθνικά αεροσκάφη και 51 μισθωμένα. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης, την οποία έχουν αναλάβει η εισαγγελία και ο ΕΔΟΑΣΑΜ. Όπως είπε, είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Η πρώτη εικόνα από τα αποτελέσματα της διερεύνησης αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, μέσα σε 3 χρονιές από το 2023 έχουν χαθεί περίπου από τα θρανία 21.000 μαθητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Παράλληλα, λόγω έλλειψη μαθητών, διεγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Δύο μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα δύο άτομα. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα ήταν σε λειτουργία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας, έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας χθες σε πολίτες, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό και ποιοι ανησυχούν, είπε ενώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρο Σερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές εναντίον του Ισραήλ. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτηρίζεται το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η θρηλυκή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 80 ετών. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε χθες. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sky.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την 5η βοριάδα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Star FM 93.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη, ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε, ήδη ξεκίνησε. Και ακούσαμε και μάλιστα το τραγούδι «Γιατί με τυραννάς» από τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος χθες έφυγε για πάντα από κοντά μας. Έφυγε λοιπόν να πούμε από τη ζωή και ξεκινώμε αυτό. Σε ηλικία 58 χρονών βρισκόταν στο νοσοκομείο γεννηματάς, νοσηλευόταν εκεί από τον Μάρτιο του 2024 και ήταν γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή του Σταμάτη Κόκοτα. Και ο συγκεκριμένος ακολούθησε την πορεία του πατέρα του στη μουσική και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού όπως Μαρινέλα, Κέτη Γαρμπή, Άντζελα Δημητρίου, Αντίπας, Βασίλης Καράς, Κωνσταντίνα, Λίτσα Γιαγκούση και με τον ίδιο του τον πατέρα συνεργάστηκε. Και ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Διαδόσεις» κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1994 με μουσική και στίχους του Φίβου και τότε σημείωσε μεγάλη επιτυχία φτάνοντας στις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και αμέσως έγινε χρυσός. Περισσότερες πληροφορίες για τον άϊμνηστο πλέον Δημήτρη Κόκοτα, είπαμε έφυγε στα 58 του, μπείτε στον ΑΕΤΟ και διαβάστε. Εκεί επίσης θα διαβάσετε κυρίες και κύριοι και για την απώλεια της θρυλικής, της μοναδικής Ντόλι Πάρτον. Λοιπόν, η θρυλική τραγουδίστρια, συνθέτρια και εμβληματική μορφή της country music έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της. Την είδηση γνωστοποίησε ο ανιψιός της, με σημείωσε μεγάλη επιτυχία φτάνοντας στις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και αμέσως έγινε χρυσός. Περισσότερες πληροφορίες για τον άϊμνηστο πλέον Δημήτρη Κόκοτα, είπαμε έφυγε στα 58 του, μπείτε στον ΑΕΤΟ και διαβάστε. Εκεί επίσης θα διαβάσετε κυρίες και κύριοι και για την απώλεια της θρυλικής, της μοναδικής Ντόλι Πάρτον. Λοιπόν, η θρυλική τραγουδίστρια, συνθέτρια και εμβληματική μορφή της country music έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της. Την είδηση γνωστοποίησε

Λοιπόν, η φιλική τραγουδίστρια, συνθέτρια και εμβληματική μορφή της country music έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της. Την είδηση γνωστοποίησε ο ανιψιός της μέσω βίντεο στο Instagram χθες και αναφέρει ότι αυτή η ανακοίνωση είναι κάτι που η Ντόλι μου ζήτησε πριν χρόνια, είναι τιμή. Τιμή αναμειγμένη με υπερηφάνεια και μεγάλη θλίψη, αλλά η θλίψη ανήκει σε εμάς, όχι στην Ντόλι. Η Ντόλι έζησε στο φως και βρίσκεται στην αγκαλιά του Ιησού. Σίγουρα συναντήθηκε με τον Κάρλ, τους γονείς της και αμέτρητους άλλους που την ακολούθησαν και ήθελαν να τη συναντήσουν στον Παράδεισο. Και δεν το βάλα τυχαία, είναι μια από τις μεγάλες της επιτυχίες. Σε ένα τραγούδι όμως το οποίο θα έλεγα ξεχώρισε όταν ερμηνεύτηκε από την Whitney Houston και μιλώ για το Will All I Always Love You. Until the end, there'll be no other. I will always love you. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε στα της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26, είμαστε στον Αύγουστο, ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 10 λεπτά πριν τις 7, θα μας αφήσει 3 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους και οι Ανδριανή, και με ένα νη και με δύο νη γράφεται, και επίσης η Ανδριάνα, Ανδριάνα, Αδριανός, Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή και με ήτα και με γιώτα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 13 ημερών και πανσέλινο, έχουμε την Παρασκευή 28 του μήνα. Και ο καιρός επιμένει και σήμερα η έντονη ζέστη, ενώ το σκηνικό περιλαμβάνει και ανέμους έως 6 μποφόρ. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος ήταν ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι με απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη θα είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 και στην ισιωτική χώρα 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Καλά τώρα στα νησιά, είσαι και στη θάλασσα, ζεσταίνεσαι, μπλουμ, μπαίνεις μέσα, δροσίζεσαι και μια χαρά. Λοιπόν, γίνουμε πιο συγκεκριμένος τώρα, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη, όπου στην Θράκη, από εκεί ξεκινώ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Μακεδονία όμως θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημέρι με απόγευμα. Η άνεμη σε Μακεδονία και Θράκη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 36, αλλά προσέξτε, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου και την Ήπειρο η ανώτερη σήμερα στους 35, στα υπηρετικά όμως θα φτάσει και τους 37, παρακαλώ. Στον Κάμπο 38, τοπικά όμως στα νότια θα φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Που θα πάμε στην Αττική έως 39 σήμερα η ανώτερη και στην συμπρωτεύουσά μας, στη Θεσσαλονίκη μας, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε το μεσημέρι με απόγευμα, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες θα γίνουν από νότιες διευθύνσεις, θα γυρίσουν σε νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 36 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, να σας πω ότι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα η

Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μιλώ για τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4. Και σε αυτή την κατάσταση, στην κατάσταση Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά και μέσα για την ετοιμότητα εν ώψη επαπειλούμενου κινδύνου. Μάλιστα. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και η Περιφέρεια στις περιοχές, σε αυτές τις περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Και ποιες περιοχές τώρα βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία. Κατηγορία κινδύνου 3. Red Code είπαμε, ναι, 4. Πολύ υψηλή είναι, είπαμε, το Ιόνιο. Μετά το Ιόνιο έχουμε κατηγορία 3, όπου σε αυτή υπάρχει, είναι η Αττική και πολλές περιοχές της περιοδικής χώρας και το σύνολο της νησιωτικής. Εμείς ευτυχώς είμαστε στην μέση κατηγορία, στην κατηγορία 2, αν θέλετε, το θαλασσί που φαίνεται στον χάρτη ο οποίος εκδίδεται, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουμε. Προχθές δεν είχαμε φωτιά στο περιβόλι. Κεραυνός την άναψε, λένε οι πληροφορίες. Ο ουρανός την έσβησε. Με την βοήθεια βεβαίως όλων των πυροσβεστών, και τους αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας τα του καιρού, να σας πω πως στις 9 και 10, δηλαδή 18 λεπτά πριν, είχαμε 21,6 βαθμούς σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας. Από εκεί έρχονται δηλαδή τα στοιχεία. 21,6 βαθμούς στις 9 και 10. Χαμηλότερη θερμοκρασία είχαμε στις 7 και 20 σήμερα, 15,4. Και τι καλά και τραλαλό και τραλαλά. Εχθές είχαμε υψηλότερη θερμοκρασία στις 5 και 10, 37,3. Η μέρα χθες χαμηλότερη είχε 15,1. 37,3 μάλιστα. Και τι άλλο έχουμε? Πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βλέπω σήμερα Τετάρτη στα κόκκινα μας έχει, δηλαδή δείχνει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. 35 η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Επίσης υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, 36 την Πέμπτη. Την Παρασκευή όμως μας δίνει 38, παρακαλώ. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή την Παρασκευή. Και το Σάββατο 5 βαθμούς κάτω. Το Σάββατο μας δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα ο ουρανός καθαρός και αύριο. Βλέπω όμως πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών, το νου σας. Λοιπόν, είπαμε Παρασκευή 38, Σάββατο πέφτουμε στους 33, μέχρι και Κυριακή πάλι 35, και εκεί συνέχεια βλέπω καθαρό ουρανό. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για μπόρες. Καλά, η μπόρα είναι κάτι το οποίο έρχεται χωρίς να σε ειδοποιήσει, Έρχεται, κάθεται 10-15 λεπτά, τα κάνει όλα γης μαδιάμ και εξαφανίζεται.

Εν τω μεταξύ, να πω ότι ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, καθώς ανοίγει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό γνωστοποιήθηκε από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Και μετά την ολοκλήρωση της πιλωτικής του εφαρμογής, το πρόγραμμα έχει πλέον καθιερωθεί ως μόνιμη υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό να ενισχύσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία. Και μέσω του προγράμματος, ακούστε τι γίνεται, κάθε ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό που επιθυμεί και να διαμορφώσει την υποστήριξη που θα λαμβάνει με βάση τις δικές του ανάγκες. Η υποστήριξη μπορεί να καλύπτει ζητήματα προσωπικής και καθημερινής φροντίδας, μετακινήσεις, εργασία και σπουδές, πρόσβαση σε υπηρεσίες, αλλά και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρει χαρακτηριστικά πως από την Τετάρτη, από σήμερα δηλαδή, ξεκινά η υποβολή νέων αιτήσεων σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε στα άτομα με αναπηρία περισσότερη αυτονομία και περισσότερες επιλογές, ώστε να μπορούν να οργανώσουν τη ζωή τους όπως οι ίδιοι επιθυμούν. Τώρα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και η ηλικία των ενδιαφερομένων πρέπει να είναι από 16 έως 67 ετών. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής έως και την ηλικία των 75. Και παράλληλα απαιτείται ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, και στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται ακόμη η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, η φορολογική κατοικία στη χώρα και η κάλυψη των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων. Και υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο εισοδηματικό όριο για το νοικοκυριό καθορίζεται στις 35.000 ευρώ. Όλα αυτά θα τα δείτε σε λίγο στο blog του ΑΕΤΟΥ πιο αναλυτικά

Να σας πω επίσης ότι έλαβε άδεια και ξεκινά αύριο η λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Λοιπόν, από αύριο, Πέμπτη, ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία με αξιοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Και η αδειοδότηση του νέου κλάδου αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την παράδοση του έργου στο επιβατικό κοινό. Και η άδεια εκδόθηκε έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και πιστοποιήσεων για την υποδομή και τα συστήματα για τη λειτουργία του νέου κλάδου ως μέρους του ενιαίου δικτύου της βασικής γραμμής.

Λοιπόν, αστυνομικό δελτίο 2 ειδήσεις. Ελεύθερος αφέθηκε από το αυτόφορο ο σύζυγος γνωστής δημοσιογράφου, ο οποίος συνελήφθη χθες μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 27 Αυγούστου και ήρε την κράτηση του κρατούμενου, του κατηγορούμενου μάλλον, επιβάλλοντας τον περιοριστικό όρο να διαμένει σε άλλη οικία έως ότου γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης. Και ο σύζυγος της γνωστής δημοσιογράφου είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, η οποία τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου. Πρόκειται για πλημέλημα το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα χωρίς να απαιτείται υποβολή μήνυσης. Ο κατηγορούμενος στη συνέχεια οδηγήθηκε να δικαστεί ενώπιον του αυτοφόρου μονομελούς πλημελιωδικίου και μέσω του δικηγόρου του ζήτησε και έλαβε τριήμερη αναβολή προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή. Στο δικαστήριο δεν παρέστη δημοσιογράφος. Ο δικηγόρος της ενημέρωσε άτυπα το δικαστήριο ότι από πλευράς της ήδη έχει γίνει δήλωση ανάκλησης του συμβάντος και πως οι σύζυγοι έχουν συνομιλήσει μεταξύ τους και πως η ίδια δεν νιώθει απειλή ή κίνδυνο ώστε να χρειάζεται λήψη περιοριστικών μέτρων. Και η δημοσιογράφος τώρα φέρεται να έχει δηλώσει στους αστυνομικούς κατά την προανάκληση ότι ο σύζυγός της δεν είχε πρόθεση να της προκαλέσει σωματική βλάβη, η ίδια δεν δέχθηκε χτυπήματα και πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του σύζυγου της. Πώς βρέθηκε αυτός τότε στο δικαστήριο, γιατί συνελήφθη? Και πάμε στην άλλη, την τραγική υπόθεση στην Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, που είχαμε τον διπλό θάνατο, όπου σε κατάσταση σοκ από την πράξη του 48χρονου που σκότωσε την 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και μετά αυτοκτόνησε, είναι η κόρη του αυτόχειρα, η οποία είναι 18 χρονών, μίλησε στο Μέγκα και είπε ότι μπορεί μεν να έχασε τον πατέρα της, αλλά αυτό δεν σβήνει ότι ο ίδιος στέρισε τη ζωή από μια γυναίκα και τη μητέρα από ένα άλλο κορίτσι, και παράλληλα είπε πως στην ουσία τα πραγματικά θύματα της υπόθεσης είναι αυτές οι δύο. Είπε ότι είμαι συγκλονισμένη από αυτό το γεγονός. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο πατέρας μου το έκανε αυτό. Ήταν πατέρας μου και θα μου λείπει. Έχασα τον πατέρα μου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι στέρισε τη ζωή από έναν άνθρωπο και στέρισε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι, λέει στις δηλώσεις η συγκεκριμένη. Τώρα, η σχέση τους φέρεται να είχε ξεκινήσει, τι λένε οι πληροφορίες, πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Όμως τον περασμένο Γενάρη με Φλεβάρη, 45χρονη του ζήτησε να χωρίσουν. Έτσι λένε οι πληροφορίες τώρα. Αυτοί έχουν φύγει τώρα, δεν είναι εδώ ανάμεσά μας να μας τα πούν. Από τις προθέσεις του περιβάλλοντος του θύματος προκύπτει ότι ο 48χρονος την ζήλευε παθολογικά, έψαχνε τα πράγματά της όπως το κινητό της, ενώ έψαχνε και με ποιους άντρες είχε στο παρελθόν σχέση, μια κατάσταση που περιγράφεται ως άρρωστη. Η 45χρονη αυτά τα είχε αποκαλύψει στην αδελφή της και στον αδελφό της και κάποια πράγματα τα είχε περιγράψει και στην ανήλικη κόρη της, η οποία ήρθε σήμερα από το Αγρίνιο μαζί με τον θείο της και κατέθεσε. Κανείς δεν περίμενε πως θα συνέβαινε αυτό το κακό, καθώς όπως αναφέρουν δεν ήταν βίαιος, δεν την είχαν δει ποτέ χτυπημένη, χωρίς όμως να αποκλίνουν ότι την είχε κακοποίηση. Της είχε πει ότι αν τον άφηνε θα σκοτωνόταν αυτός. Και σύμφωνα με το Μέγκα, 45χρονη αποφάσισε να χωρίσει μαζί του όταν έμαθε ότι ο μετέπειτα δολοφόνος της ήταν παντρεμένος με παιδί. Δεν τα λένε αυτά στην αρχή, ότι είσαι παντρεμένος, ότι είμαι παντρεμένος και έχω και παιδιά.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, ρίχνοντας μοναδιές σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Εκεί ξέρετε πολύ καλά πως η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26, είμαστε στον Αύγουστο. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ.

Είμαστε ήδη στο μπλοκ του ΑΕΤΟΥ. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε, μέρος δεύτερο. 10 λεπτά πριν τις 10. Και πάμε λοιπόν, βλέπουμε ειδήσεις που έχουν ανέβει εκεί. Γράφαμε ότι παραιτήθηκε από την πλεύση ελευθερίας ο αγροτοσυνδικαλιστής Σοκράτης Αληφτήρας και εξηγεί στην πρόεδρο τους λόγους για τους οποίους έχει παραιτηθεί από το κόμμα. Στο μεταξύ υπήρξε συνάντηση, κυρίες και κύριοι, άλλο θέμα τώρα, συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στην Αφροδίτη Νέστορα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια συνάντηση η οποία εστίασε στην ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλονίκης. Γράφουμε και για το μήνυμα κατά της τρομοκρατίας αλλά και η έμπρακτη συμπαράσταση. Η κυρία Νέστορα εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Πρωθυπουργό για την πρόσκληση στο γραφείο του και την στήριξη που της παρήχε μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στην κατοικία της. Να θυμίσουμε ότι έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Η τρομοκρατική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, να το αυτό που σας έλεγα, της μητέρας της, τον δικό της σοβαρό τραυματισμό, καθώς και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων ενίκων της πολυκατοικίας. Και κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης υπογραμμίστηκε η επιτακτική ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία με ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο, να καλείται να σταθεί ενωμένος και αποφασιστικός απέναντι στην τρομοκρατία λόγο και έργο. Και παράλληλα η συζήτηση επεκτάθηκε και σε θέματα που αφορούν την Θεσσαλονίκη, με τις δύο πλευρές να αναλύουν τις προοπτικές της πόλης, τις δυνατότητες εξέλιξής της και την συνολική αναπτυξιακή της πορεία, και έχουμε και μια εικόνα από αυτήν την συνάντηση. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Έχουμε μια ανακοίνωση που έρχεται από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Γρέβενων, ο οποίος ζητά άμεσα παρέμβαση της πολιτείας. Και βγάζει μια κραυγή αγωνίας, εκφράζει μια κραυγή αγωνίας ο σύλλογος για τον αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών από τα voucher GDAP, και συγκεκριμένα αναφέρει 41.129 παιδιά βρίσκονται εκτός GDAP είναι της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν μην μπερδευόμαστε, και έχουμε ολόκληρη την ανακοίνωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Γρέβενων και αναφέρεται στα αριθμητικά δεδομένα των αιτήσεων, τα παιδιά που μείναν εκτός, το ζήτημα της μοριοδότησης αλλά και η σύγκριση με τους παιδικούς σταθμούς, και έχει και 4 αιτήματα του Συλλόγου που ζητά έκτακτη χρηματοδότηση, ειδική πρόβλεψη, επανεξέταση κριτηρίων καθώς επίσης και θεσμικό διάλογο. Και υποστηρίζει η διοίκηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Γρέβενων, υπογραμμίζει μάλλον, ότι η δημογραφική πολιτική κρίνεται στην πράξη και όχι με διακηρύξεις, και καλεί την αρμόδια υπουργό να προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες και επαρκή χρηματοδότηση, αφήνοντας στην άκρη τα επικοινωνιακά συνθήματα περί πυρηνικής οικογένειας, ώστε να στηριχθούν έμπρακτα οι οικογένειες που μεγαλώνουν πολλά παιδιά. Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα και η επόμενη είδηση λέει για το αν είναι ασφαλές να φάμε πατάτες και κρεμμύδια τα οποία βλάστησαν. Γράφουμε για τα 5 λάθη με το air condition που γίνεται στο αυτοκίνητο, που μπορούν όμως να μας αδειάσουν τις τσέπες. Τι πρέπει να προσέξουμε. Από την ενέργεια στο ΔΕΗ Fiber, γράφουμε για το δίκτυο της ΔΕΗ, το οποίο εξελίσσεται σε σύγχρονο one-stop shop, και έχουν φτάσει, μάλλον τα καταστήματα της ΔΕΗ έχουν ξεπεράσει τα 100, και μιλάμε για καταστήματα νέας γενιάς σε όλη την Ελλάδα. Ποιοι ωφελούνται από τον ε65 και τι δείχνει η πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις αναπτυξιακές επιπτώσεις του δρόμου, ο οποίος μπήκε σε λειτουργία. Γράφουμε για τον Τσιμίκα, ο οποίος έχει το ακριβότερο αμάξι στην Λίβερπουλ. Εγώ να σας πω έτσι για να σας βοηθήσω, δεν σας πω ποια τι μάρκα είναι και ποιο μοντέλο είναι. Κοστίζει περίπου 500.000, μισό εκατομμύριο ευρώ το αμάξι του Τσιμίκα στο Λίβερπουλ. Θλίψη, έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Τυρνάβου Δημήτρης Κουγιώνης, και υπάρχει η ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου για αυτό το τραγικό γεγονός, για αυτή την απώλεια. Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου, ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε.
Τρεις κακές συνήθειες που καταστρέφουν το συμπλέκτη του αυτοκίνητου. Γράφουμε για την σούπα του Ιπποκράτη. Δίνουμε και τέτοιες συμβουλές εμείς. Γράφουμε για τη σούπα του Ιπποκράτη που θεραπεύει και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα αλλά και τα νεφρά. Γράφουμε για τις κρυφές εναλλακτικές χρήσεις των μωρομαντιλών. Μάλιστα. Μπείτε και δείτε την διατροφή που καταπολεμά τις αϊπνίες. Δείτε ακόμη τις 9 σημεία χρήσης που έχει το αλάτι εντός και εκτός σπιτιού και πολλές από αυτές τις χρήσεις είναι πρακτικές και οικονομικές. Γράφουμε για την απώλεια του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος νοσηλευόταν εδώ και 2 χρόνια, του Δημήτρη Κόκοτα. Ποιος ήταν αυτός που έφυγε πρόωρα από την ζωή, είπαμε έφυγε σε ηλικία 58 ετών. Ποιοι γιορτάζουν σαν σήμερα? Γράφουμε για την θρυλική Ντόλι Πάρτον, εμβληματική φωνή της country. Γράφουμε για τα ζώδια τα οποία αποδέχονται τον σύντροφό τους όπως είναι. Γράφουμε για την... Έχουμε και μια ανακοίνωση από την ΔΔΕ, πρακτορείο γρεβενών της περιοχής Κοζάνης του ΔΔΕ. Μάλιστα, υπάρχει, μας αναφέρει η ανακοίνωση αυτή, ότι υπάρχει μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο δίκτυο της περιοχής. Η διακοπή θα γίνει αύριο Πέμπτη, 27 του μήνα, από τις 8.30 το πρωί ως τις 12.30, δηλαδή θα έχει διάρκεια 4 ώρες και θα επηρεάσει ολόκληρο τον οικισμό της Αυδέλας. Αύριο λοιπόν διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος για 4 ώρες από τις 8.30 το πρωί ως τις 12.30 στην Αυδέλα, στον οικισμό Αυδέλας του Δήμου Γρεβενών. Και βγαίνει αυτή η ανακοίνωση για να κάνετε τις απαιτούμενες προεργασίες, προετοιμασίες αν χρειάζεστε, και αυτές οι 4 ώρες θα σας στοιχήσουν. Για να μην σας στοιχήσουν, σας το λέμε από τώρα. Μας το λέει από τώρα. Ο Πόντιος Καλόγερος έχουμε ανέκδοτο, ναι. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την ανακοίνωση που έρχεται από τον φιλαθλητικό όμιλο Πρωτέας Γρεβενών, ο οποίος φιλαθλητικός όμιλος Πρωτέας Γρεβενών καλωσορίζει και φέτος όλα τα παιδιά στις Ακαδημίες Καλαθοσφαίρισης. Και μέσα από την αγάπη για το μπάσκετ δημιουργούμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος. Οι εγγραφές των Ακαδημιών ξεκινάνε την Δευτέρα που μας έρχεται, 31 Αυγούστου, και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 στο κλειστό της πόλης μας. Έχει γραφεί εκεί ο Πρωτέας. Στη συνέχεια από τις 14 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές θα γίνονται στα τμήματα των Ακαδημιών και μιλούμε για αγόρια και κορίτσια από 5 έως 16 ετών. Και ο Πρωτέας μιλά για δημιουργική εκμάθηση από καταρτισμένους προπονητές και γυμναστές και πρόσκληση απευθύνεται προς όλους. Σας περιμένουμε για μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις και μπασκετικές εμπειρίες. Όχι προς όλους, για αγόρια και κορίτσια από 5 έως 16 ετών. Μάλιστα, γίνε μέλος της ομάδας μας μαζί για την κορυφή, λέει ο Πρωτέας και καλεί τα παιδιά στις ακαδημίες του. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε και κλήρωση, κυρίες και κύριοι, του κυπέλου Ελλάδας Superbet. Είχαμε χθες, έγινε αυτή η κλήρωση, τη διαβάζουμε τώρα στον ΑΕΤΟ, ανέβηκε και μέσα από αυτή βγήκε πως στις 2 Δεκεμβρίου για την τελευταία αγωνιστική της League Phase που θα καθορίσει το τελικό πλασάρισμα θα κοντραριστούν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στο Φάλιρο, ενώ για την τέταρτη αγωνιστική θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Και φέτος όλες οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού 2 παίκτες γεννημένους μετά την 1η-1η του 2005, δηλαδή να έχουν και 2 πιτσιρικάδες. Κάθε ομάδα τώρα, θα σας πω εγώ, θα δώσει συνολικά 4 παιχνίδια στη League Phase, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με την τελική κατάταξη να κρίνει ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στα προημιτελικά μέσω της απευθείας πρόκρισης ή των play-offs. Και προς διευκόλυνση των ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη, η League Phase θα πραγματοποιηθεί σε 5 αγωνιστικές και όχι 4, για να υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης κάποιων παιχνιδιών. Μπείτε και δείτε όλο το πρόγραμμα της League Phase.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο πρώτα ο Θεός πάλι μαζί θα είμεθα. Σε λίγο σύνδεση με Sky 100,3 ξεκινά δελτίο ειδήσεων και ο Δήμος είναι ακόμα εις διακοπάς. Λοιπόν, με Ιουλία Καλυμάνη θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10. Εξαίρεση εσύ, έτσι λέγεται. Γεια σας, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλο, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 22.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Σχετικά με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με τους 2 νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωρά η διαδικασία της συνδιερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Τις έρευνες έχουν αναλάβει η εισαγγελία και ο ΔΑΣΑΜ. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί χθες στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Τη συμφωνία για την αγορά 2 σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των 2 Ιταλικών φρεγατών. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που παρουσιάζει στοιχεία της Ελστάτ, μέσα σε 3 χρονιές από το 2023 στα εθρανία αναμένεται να καθίσουν φέτος περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, λόγω έλλειψης μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Δύο μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα 2 άτομα. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα ήταν σε λειτουργία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία». Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, από αύριο ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέο σιδηροδρομικό σταθμός Νέα Ελβετία με αξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδώσει ο Sky. Την τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης θα παίξουν ΠΑΟΚ, ΦΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπόντο Γκλίμπτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League, αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
0: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
0: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
1: Την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Victoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
3: Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night, all night.
6: Central και
10: φύγαμε.
9: All day, all night, all night, all night.
6: Central στη Γαλατινή.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δι...

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτηση στο Facebook. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτηση ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ακόμα ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, από σήμερα χιλιάδες πολίτες που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χειρίας τους να πέφτει από το 70% στο 35%, θα αντιλάβουν και πάλι στο 70%. Παράλληλα, προστατεύονται περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως ο Πρωθυπουργός ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Αγιο Βλάσιο Βιωτίας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί χθες στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Όπως έγινε γνωστό, η σύλληψη αφορά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ με τρεις ανεξάρτητες εστίες σε έπρανε εσοδού σε εξήρα χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών στο Εγάλεο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός υπηκός Πακιστάν προκάλεσε τις πυρκαγιές στις 11.30 το βράδυ χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς το πρωί σήμερα στην Αθηνών Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αποκαταστάθηκαν νωρίτερα η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος. Νωρίτερα τα δρομολόγια είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδώσει ο Sky. Την τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργανώσης θα παίξουν ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπόντο Γκλιμτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League, αποκλείοντας να η Μέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Celtic αντίστοιχα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη θα βελτιωθεί 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
18: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
19: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Ναι, δεν έχει πάλι Τζολίν, είπαμε. Πάει και η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον, να πω, επειδή ακούω και διαβάζω πολύ τραγουδίστρια, παιδιά, δεν ήταν μόνο τραγουδίστρια, ήταν δημιουργός. Μόνη της τα έφτιανε τα τραγούδια της. Ήταν μεγάλη συνθέτης, μεγάλη στιχουργός και μεγάλη τραγουδίστρια. Τρίτο. With a lot of your friends waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna... Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3 πρώτα απ' όλα, μετά στο Ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει, γιατί διασκεδάζει πάρα πολύ με τη συζήτηση για το ποιος θα μιλήσει πρώτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει το ποιος θα μιλήσει πρώτος, είναι καλό ή κακό που θα μιλήσει πρώτος ο Τσίπρας, και όλο αυτό το παραμύθι το οποίο γεμίζει χρόνο, να πω, αλλά για όλους που όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, στην κατάταξη των ασήμαντων πραγμάτων που κυριαρχούν σε αυτό που ονομάζουμε ενημέρωση και δημόσιο διάλογο, μάλλον στο δημόσιο διάλογο δεν υπάρχει κυριαρχή, γιατί κανείς δεν ασχολείται με αυτό, στην ενημέρωση, το η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν στο θέατρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι μέσα στα τρία πιο ασήμαντα. Κανείς δεν νοιάζεται. Και στην πραγματικότητα κανείς δεν πρέπει να νοιάζεται. Νοιάζονται λίγοι, και αυτοί οι λίγοι δεν πρέπει να νοιάζονται. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το μόνο που έχει σημασία πάντοτε, κάθε χρόνο, αν ποτέ δει ότι έχει και αυτό, αλλά να πούμε ότι πάει κάτι που να έχει σημασία εκεί, είναι το τι θα πει ο Πρωθυπουργός κάθε φορά. Δηλαδή αυτός που έχει το ταμείο. Όλοι οι άλλοι, ό,τι και να πούν, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, και ενώ ποτέ δεν είχε σημασία, τώρα πια, μετά από Γιώργιο, Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξη στη Διεθνή, με τις μεγάλες τους εμφανίσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το έχουμε καταλάβει όλοι. Πολύ περισσότερο δεν έχει σημασία τι θα πει ο Τσίπρας, παιδιά. Ο Τσίπρας είναι αυτό που λέμε, και αυτοί που τον ψηφίζουν ξέρουν ότι είναι παραμυθάς, ξέρουν ότι είναι ψεύτης, ότι είναι απατεώνας με την πολιτική έννοια του όρου, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε. Οπότε δεν θέλω να πω, στηρίζω την κουβέντα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, και στηρίζω το στέλεχος της Ελλάς, της Ελλάς του Τζοκόντου, του Αλέξη μας, όχι του κυρίου Μιχάλη, ο οποίος πολύ σωστά ο άνθρωπος λέει:
1: παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στη Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται, αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
0: Μα πραγματικά, είναι δυνατόν κανείς να... Δηλαδή και οι ψηφοφόροι του δεν θα δώσουν σημασία στο τι θα πει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ. Διότι Τσίπρας στη ΔΕΘ σημαίνει σίγουρα παραμύθια. Που και παραμύθια να μην είναι, είναι αντιπολίτευση. Κανείς δεν νοιάζεται. Το μόνο ταμείο που έχει είναι... του Ιδρύματος και του Κόμματος. Δύο ταμεία που κανείς δεν ξέρει πώς γεμίζουν, αλλά είναι τα μόνα ταμεία, εν πάση περιπτώσει, που έχει όλο το υπόλοιπο ταμείο, αυτό που μας αφορά εμάς, που δεν εργαζόμαστε για το Ίδρυμα ή για το Κόμμα, το έχει ο Πρωθυπουργός. Οπότε αυτός, όποτε και να μιλήσει αυτός, αυτός είναι, έχει σημασία τι θα πει. Εχθές εμφανίστηκε στους Ατέρες ο αγαπημένος μου, ένας από τους αγαπημένους μου υπουργούς, μπορεί και ο αγαπημένος μου, δεν ξέρω, το σκέφτομαι, υπουργός, ο σύντροφος Χρυσοχοΐδης. Καλά τα είπε γενικά, δεν είναι, δυστυχώς δεν έχω κόψει. Συνήθως βγαίνει τις δύο τελευταίες του εμφανίσεις, παιδιά, του κυρίου Μιχάλη, δεν έχω να κόψω. Είναι κάπως προβληματικό αυτό. Είμαστε ντεφορμέ, δεν ανοιγόμαστε πολύ. Μπορεί, πολύ πιθανόν. Σε κάθε περίπτωση, τον ρωτήσανε πάλι γι' αυτό το αν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει. Ξέρετε, αυτό που από τις 10 του μηνός δεν έχουμε λεφτά και Έλληνες πεθαίνουν στους δρόμους και δεν βγαίνει ο μήνας. Για χρόνια τώρα δεν βγαίνει ο μήνας. 15-20. Τι καταθέσεις έχουν όλοι αυτοί που δεν τους βγαίνει ο μήνας για χρόνια? Πρέπει να έχουν χιλιάδες χιλιάδων ευρώ για να μπορούν να επιβιώνουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι η ερώτηση: δεν βγαίνει ο μήνας, περνάμε δύσκολα, κάνουμε πεινά. Και απαντάει κάτι, φτάνει οριακά στο να πει το σωστό, το ψιλολέει.
2: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς, κύριε Κούτρα, είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
3: Υπήρξε
2: και σημαντική πρόοδος. Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Αλλά δεν βγαίνει ο μήνας.
4: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
2: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική οικονομία.
0: Ενώ το πάει ωραία, ο μήνας ποτέ δεν βγαίνει. Δηλαδή, πραγματικά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό, δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν μπορούμε, δεν κάνουμε. Ο μήνας ποτέ δεν θα βγαίνει, έπρεπε να πει. Και δεν θα βγει ποτέ ο μήνας. Διότι ευτυχώς για τους περισσότερους Έλληνες υπάρχουν αυτοί που είναι στα αλήθεια φτωχοί. Και οι άνθρωποι που στα αλήθεια δεν μπορούν και στα αλήθεια δυσκολεύονται. Ενώ για τα βασικά. Και υπάρχουμε και όλοι οι υπόλοιποι, η πλειονότητα, η οποία δυσκολευόμαστε και μπορεί καμιά φορά να μην βγαίνει ο μήνας, όχι επειδή δεν μπορούμε τα βασικά, αλλά επειδή έχουμε δημιουργήσει ανάγκες. Και όσο αυξάνεται το εισόδημα, όλο και περισσότερο θα αυξάνονται οι ανάγκες. Και όλο και περισσότερο, και μάλλον και σταθερά, δεν θα μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε όλες. Αν πεις ένα φτωχό άνθρωπο, δεν βγαίνω και σε ρωτήσει τι σύνδρομες έχεις και απαντήσει έχω Netflix, έχω Κοσμοτέ, έχω αυτό, θα σε κοιτάξει έτσι και θα εκνευριστεί. Αλλά ταυτόχρονα και εσύ θα έχεις δίκιο. Διότι έχεις δημιουργήσει ανάγκες, ξοδεύεις τα χρήματά σου σε διάφορες υπηρεσίες που δεν είναι πρώτης ανάγκης, αλλά πια εσένα τις αισθάνεσαι ως απαραίτητες. Και έτσι δυσκολεύεσαι. Αυτό δεν έχει τέλος. Διότι πάντοτε μπορείς να δημιουργείς καινούριες ανάγκες και ευτυχώς ο καπιταλισμός είναι πρώτος στο να σου επιτρέπει να δημιουργείς καινούριες ανάγκες. Όλα αυτά τα λέω για καλό. Είναι δείγμα ανάπτυξης μιας χώρας να δημιουργεί ανάγκες που δεν είναι βασικές και να προσπαθεί να τις ικανοποιήσει. Η ωριμότητα θα έρθει όταν θα καταλάβουμε ότι το ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες που δεν είναι βασικές δεν είναι λόγος γκρίνιας.

0: ακόμα μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, λέει ο Σταύρος, γράφει μετά άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πώς μπορεί διάολο να άναψε αυτή η φωτιά στον Ασπρόπυργο δίπλα στις γραμμές του. Σπάω και εγώ το κεφάλι μου, όπως φαντάζομαι και όλοι σας. Τέλος πάντων, για τα οικονομικά λέμε, είναι δύσκολο. Μιλάμε για μια χώρα στην οποία μεγάλος αριθμός συμπολιτών, όπως έχουν διαπιστώσει όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει τα βιντεάκια που έχουμε φτιάξει κατά καιρούς σε διάφορες εκπομπές, αγνοεί το πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. Μιλάμε για οικονομία, οικονομικά, το χρέος, το τέτοιο, τέτοιο. Και ένα μεγάλος αριθμός ανθρώπων, πολύ μεγάλος, δηλαδή θα πω η μισή και μπορεί να είναι και λίγοι, δεν ξέρουν πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. Η ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος τεράστια, της δημοσιογραφίας ακόμα πιο μεγάλη. Ευτυχώς υπάρχει, παιδιά, η ελληνική λύση, η οποία έχει αυτή τη γνωστή πρόταση.
1: Ο κύριος Μαρινάκης θα σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται.
0: Ας πάρει επιτέλους τα χρήματα από τους λίγους να τα δώσει στους πολλούς που το δικαιούνται. Πόσες φορές έχετε ακούσει αυτήν την ηλθιότητα? Να τα πάρει από τους λίγους και να τα δώσει στους πολλούς. Το που τα δικαιούνται είναι έξτρα μπόνους ανοησίες, γιατί κανείς δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι πολλοί δικαιούνται όλα αυτά τα χρήματα. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι λίγοι πληρώνουν όντως τους πολλούς και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν πληρώνουν ή πληρώνουν ελάχιστα. Είναι γνωστό το άρθρο της Καθημερινής, το ρεπορτάζ θα έπρεπε να είναι πιο γνωστό, θα έπρεπε να διδάσκεται ίσως στα σχολεία. Είναι του Θάνου του Τσίρου από το 2023. Η χώρα, γράφει, διαβάζω, μετράει περίπου 9 εκατομμύρια φορολογούμενους, οι οποίοι συμπληρώνουν κάθε χρόνο 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτά τα 9 εκατομμύρια μοιράζονται εισοδήματα περίπου 85 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι 800.000 που εμφανίζουν ατομικό εισόδημα άνω των 20.000 το χρόνο. Μόνο 800.000 άνω των 20.000 το χρόνο. Μεικτά μιλάμε, έτσι. Και είναι αυτοί που πληρώνουν το 65% των φόρων. Δηλαδή, οι 9 στους 10 Έλληνες πληρώνουν το 1 τρίτο των φόρων και ο 1 στους 10 πληρώνει τα 2 τρίτα. Αυτό για όλους τους παραμυθάδες, όταν ακούτε να τα πάρει από τους λίγους να τα δώσει στους πολλούς, να καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας παπατζής, ένας απατεώνας. Διότι έτσι κι αλλιώς οι λίγοι είναι που κυρίως πληρώνουν. Γιατί είναι πολύ λίγοι, όχι αυτοί που έχουν εισόδημα πάνω από 20.000, αυτοί που δηλώνουν εισόδημα πάνω από 20.000. Και με βάση αυτές τις δηλώσεις βγαίνουν τα διάφορα στατιστικά, τα οποία αυτά ο Μπομπ, οι Έλληνες πεινάνε, δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Και τον Αύγουστο απλώς κρύβονται σε υπόγεια και δεν ξεμητούν έξω και γι' αυτό φαίνεται άδεια πρωτεύουσα, ας πούμε. Είπε και άλλα ο κύριος Μιχάλης, κάποια άλλα δεν τα άκουσε.
2: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
3: Δεν άκουσα.
0: Άσε τίποτα για τον καιρό, λέμε, δεν πειράζει, άστο, άστο να πάει στο τέτοιο. Έκανε και μία, πώς να το πούμε, ενημέρωσε και τους κατοίκους του Κορυδαλού για το τι θα γίνει με αυτή τη φυλακή.
2: Οι φυλακές Κορυδαλού φεύγουν όντως από τον Κορυδαλό?
3: Θα φύγουν, δεν φεύγουν ακόμα. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες των Ασπρόπυργων θα λειτουργούν.
2: Και θα κλείσουν του Κορυδαλού?
3: Απολύτως, ναι.
0: Απολύτως. Τελείωσε το σε 4 χρόνια τον πολύ, 2027. 2031 θα κλείσει φυλακές του Κορυδαλού. Κάθε φορά που κλείνει μια φυλακή αυξάνεται το έγκλημα. Έτσι, η κυβέρνηση θα έπρεπε κανονικά να χτίζει φυλακές, έτσι ώστε οι πολίτες που είναι επικίνδυνοι για τους άλλους πολίτες να είναι εκεί που πρέπει. Δηλαδή σε ένα κελί. Δεν θέλει να, θέλει να φτιάξει καινούριες, να κλείσει τις παλιές. Εν πάση περιπτώσει, το 2031. Πάμε στο 2019, Κυριάκο.
4: Οι φυλακές Κορυδαλού μεταφέρονται εκτός αστικού ιστού και φεύγουν από τη Δυτική Αθήνα. Παλιές εγκαταστάσεις κατεδαφίζονται και στη θέση των φυλακών θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο με χώρους άθλησης και και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
0: Μπράβο, μπράβο. Για την καλλιτεχνική δημιουργία δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Υφιστάμεθα αρκετή τέχνη όπως είναι, δεν νομίζω ότι αντέχουμε άλλη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το 2019. Πέρασα η πρώτη τετραετία, ενέφυγαν οι φυλακές του Κορυδαλού. Ερχόμαστε στις εκλογές του 2023.
5: Ταυτόχρονα συζήτησα με τον Δήμαρχο και τη μεγάλη πρόκληση, αναπτυξιακή πρόκληση για το Δήμο Κορυδαλού, που δεν είναι άλλη από τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλού.
0: Μπράβο, μπράβο.
5: Ότι είχα δεσμευτεί στις προγραμματικές μου δηλώσεις ότι το έργο αυτό θα γίνει πράξη.
0: Έτσι.
5: Είμαι όμως πια απολύτως βέβαιος.
0: Ωραία.
5: Ότι θα υλοποιήσουμε τη δεύτερη τετραετία αυτή τη δέσμευσή μας.
0: Ήταν σίγουρος ότι θα έκανε πράξη τις υποσχέσεις της δεύτερης τετραετία, τις υποσχέσεις της πρώτης τετραετίας. Πέρασε και η δεύτερη τετραετία και όπως ακούσαμε πριν από λίγο.
2: Οι φυλακές Κορυδαλού φεύγουν όντως από τον Κορυδαλό?
3: Θα φύγουν, δεν φεύγουν ακόμα. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες των ασπρόπιου θα λειτουργούν.
2: Και θα κλείσουν του Κορυδαλού?
3: Απολύτως.
5: Ταυτόχρονα συζήτησα με τον Δήμαρχο και τη μεγάλη πρόκληση, αναπτυξιακή πρόκληση για το Δήμο Κορυδαλού, που δεν είναι άλλη από τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλού.
0: Μπράβο, μπράβο.
5: Ότι είχα δεσμευτεί στις προγραμματικές μου δηλώσεις ότι το έργο αυτό θα γίνει πράξη.
0: Έτσι.
5: Είμαι όμως πια απολύτως βέβαιος.
0: Ωραία.
5: Ότι θα υλοποιήσουμε τη δεύτερη τετραετία αυτή τη δέσμευσή μας.
0: Ήταν σίγουρος ότι θα έκανε πράξη τις υποσχέσεις της δεύτερης τετραετία, τις υποσχέσεις της πρώτης τετραετίας. Πέρασε και η δεύτερη τετραετία και όπως ακούσαμε πριν από λίγο.
2: Οι φυλακές Κορυδαλού φεύγουν όντως από τον Κορυδαλό?
3: Θα φύγουν, δεν φεύγουν ακόμα. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες των ασπρόπιου θα λειτουργούν.
2: Και θα κλείσουν.

0: τις υποσχέσεις της δεύτερης τετραετία, τις υποσχέσεις της πρώτης τετραετίας, πέρασε και η δεύτερη τετραετία και όπως ακούσαμε πριν από λίγο.
1: Οι φυλακές Κορυδαλλού φεύγουν όντως από τον Κορυδαλλό?
2: Θα φύγουν, δεν φεύγουν ακόμα. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια το αργότερο από σήμερα οι φυλακές, οι καινούργιες των Ασπρόπυλων θα λειτουργούν.
1: Και θα κλείσουν του Κορυδαλλού?
2: Απολύτως, ναι.
0: Να δείτε που θα την κάνει πράξη αυτή την υπόσχεση του Κυριάκος ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή, γιατί με αυτή την αντιπολίτευση δεν αποκλείται και το 31 να είναι πρωθυπουργός.

Ο Χρήστος από το Κερατσίνι, μισθωτή, τραβάμε το κουπί των φόρων που δεν γίνεται να κρύψουμε εισόδημα. Μάλιστα, γίνεται και μηνιαία παρακράτηση και στο τέλος αντιλογισμός που δίνουμε τα ρέστα. Σε μερικούς επιστρέφεται κιόλας, αλλά έτσι είναι, Χρήστο μου. Μισθωτή, κάποιοι τίμοι, δεν ξέρω γιατί, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Δεν είμαι ειδικός γιατρός να κάνω. Οι λίγοι, αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Οι λίγοι πληρώνουν τα πολύ περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις φορολογίες, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες κρύβουν εισόδημα. Και πάρα πολλοί συμπολίτες που έχουν μικρό εισόδημα δεν πληρώνουν τίποτα. Αντί να πληρώσουν λίγο, ρε παιδάκι μου, λίγο, τόσο δά. Αλλά κάτι πέρα από όσα πληρώνουν στους έμεσους φόρους. Με τους... Ο Αντώνης. Μα καλά, υπάρχουν τόσο αμόρφωτοι άνθρωποι. 1 δισεκατομμύριο είναι φυσικά 2 εκατομμύρια. Από το δις και εκατομμύριο. Έλεος πια με τους βλάκες. Αντώνης, το γράφεις για πλάκα. Μάλλον. Αλλά να ξέρεις πόσοι είναι αυτοί που το πιστεύουν αυτό στα αλήθεια. Και από αυτούς πόσοι είναι όσοι έχουν άποψη για την οικονομία και το τι πρέπει να γίνει. Το ρακόν του Ολύμπου, η φωτιά στις γραμμές του τρένου κοντά ανάβει από το ξυλόλιο. Και ο Χρήστος λέει, και χθες το βράδυ είχε φωτιά στον Ασπρόπιο. Άκου τώρα, πώς ανάβουν αυτές οι φωτιές, ρε παιδί μου, στον Ασπρόπιο. Σπάω το κεφάλι μου, δεν μπορώ να καταλάβω.

0: Ο Νίκος Γαβαλάς, ποιος είναι για την ώρα ο αγαπημένος σου Ελασίτης? Εγώ λέω Σαουλίδης μακράν, μόνο και μόνο για το μαλλί του, πραγματικό masterpiece. Πώς και σου έχει ξεφύγει? Σιγά μην μου έχει ξεφύγει ο Σαουλίδης, έχουμε παραδώσει Σαουλίδη. Έχει διδαχθεί. Η ύλη είναι στη διδακτέα ύλη ο Σαουλίδης, αλλά δεν συγκρίνεται, παιδιά, με Νιφούδη και δεν συγκρίνεται και με Μαριζέτα. Δηλαδή, εντάξει. Και Κούφο Νικολάκου, η οποία έφτιαξε, παιδιά, ένα μπανεράκι, η ίδια, κάποιοι άλλοι παρατρεχάμενοι, κάποιοι απλοί θαυμαστές που δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια, δεν έχει σημασία, το οποίο απευθύνεται κανονικά σε Σιριζέους, και άμα το βρω κιόλας, θα το διαβάσω. Μισό λεπτό, δεν το βρίσκω, δεν είναι η πρώτη φορά. Τέλος πάντων, έχει κάτι αμορφωσιές, κάτι ελληνικά, τέλος πάντων. Πού είμαστε? Α, γεια σας κορίτσια, τι θέλετε? Ναι.
1: Λέσβος.
0: Refugees are welcome. Εντάξει ρε κορίτσια, δείτε τους πρώτα αμέσως. Τέλος πάντων, δώσαμε παιδιά. Οπότε μικρό διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.

0: Βρήκαμε καταφύγιο ο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης.
3: Star FM 933. Ο πρώτος.
4: Πρώτος.
3: Στη Δυτική Μακεδονία.
5: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
6: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: καθημερινά στη μία το μεσημέρι 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα στον Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων Χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτηση στο Facebook. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών. Στη σύλληψη ενός άνδρα για έμπρισμα από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός υπήκος Πακιστάν προκάλεσε τρεις πυρκαγιές αργά χθες βράδυ σε ξερά χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών. Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ανολιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ανολιώσια Λουτρόπυργος. Νωρίτερα τα δρομολόγια είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογιών του προαστιακού σιδηροδρόμου. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Δημοσιεύθηκαν χθες προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλιτών για το 2026. Για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
9: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγίες που μας κάνει.
10: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
11: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
12: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
13: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
14: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
15: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
16: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Νίκος κατευθείαν γράφει κάτι, θα εξηγήσω, εδώ είμαστε, μπράβο, να κάνουμε. Είπαμε να λέμε συντροφικές παπάντζες, αλλά μην υπερβάλλουμε κιόλας, οι μισθωτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Ο εργοδότης τους τα πληρώνει. Είναι λογιστικές εγγραφές. Κανείς μισθωτός δεν ρωτάει όταν ψάχνει για δουλειά πόσα θα παίρνω μεικτά. Τα καθαρά έχουν σημασία. Οι μισθωτοί θα πλήρωναν αν έπαιρναν όλο το μεικτό μισθό κάθε μήνα και μετά πλήρωναν από αυτά φόρους και εισφορές. Μας ακούνε λοιπόν. Θα το εξηγήσω και για τον σύντροφο Νίκο και για όλους τους. Και για κάποιους λίγους φαντάζομαι, γιατί τώρα αυτά είναι επίπεδο πόσα εκατομμύρια και το δισεκατομμύριο που γράφει ο σύντροφος Νίκος. Με απάντηση 2. Ο μισθός του κάθε εργαζόμενου όχι μόνο δεν είναι τα καθαρά του, δεν είναι ούτε καν τα μεικτά του. Ο μισθός του κάθε εργαζόμενου είναι το σύνολο των χρημάτων που δίνει ο εργοδότης για να τον έχει να του δουλεύει. Δηλαδή είναι και οι εργοδοτικές εισφορές κανονικά μέσα. Για τον ο εργοδότης με λίγα λόγια δίνει χι ποσό για να έχει τον φούφουτο, τον βουλαρίνο. Ο Αλαφούζος δίνει αυτό το ποσό. Δεν το δίνει όμως όλο στο βουλαρίνο, παρότι για το βουλαρίνο είναι ο μισθός του βουλαρίνου, αυτά τόσα ξοδεύει. Τα αποδίδει ένα μέρος τους, συχνά το μισό, τα αποδίδει ο εργοδότης στο κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μισθωτός δεν πληρώνει, απλώς αντί να τα πάρει και να τα δώσει, τα δίνει απευθείας ο εργοδότης. Αλλά ο μισθός του, στην πραγματικότητα, το κόστος για την επιχείρηση, τα λεφτά που δίνει η επιχείρηση για να τον έχει να τις δουλεύει, είναι τόσα. Εάν δεν υπήρχε το κράτος, τόσα θα του έδινε στο χέρι. Αν δεν υπήρχε βέβαια το κράτος, μετά από ένα μήνα ο μισθωτός θα πέθαινε. Αλλά λέμε ότι αυτά είναι στην πραγματικότητα, αυτή είναι στην πραγματικότητα η αμοιβή του. Το ότι δεν τα παίρνει στην τσέπη και δεν τα δίνει ο ίδιος, δεν σημαίνει ότι δεν είναι, με τον ίδιο τρόπο που όταν πληρώνεις εσύ μια τιμή, το ότι το ΦΠΑ δεν σημαίνει ότι εσύ δεν το πληρώνεις. Δεν είναι και το ίδιο το ΦΠΑ, γιατί δεν πάει στον υπέρ του, πώς του λένε, του μαγαζάτων. Ο μισθός ενός εργαζόμενου, ξαναλέω, είναι τα μεικτά, το έχουμε καταλάβει όλοι γιατί είναι τα μεικτά. Βέβαια ο καθένας λέει, ο εργαζόμενος λέει, τι θα παίρνω καθαρά. Ο εργοδότης λέει, εγώ μεικτά θα δίνω τόσα. Αλλά ο εργοδότης δεν δίνει μόνο τα μεικτά. Δίνει και τις εργοδοτικές εισφορές με βάση τα μεικτά. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσό που δίνει ο εργοδότης για τον κάθε εργαζόμενο. Και αυτός είναι στην πραγματικότητα επί της ουσίας ο μισθός του. Λέει ο εργοδότης, εγώ δίνω αυτό το ποσό όλο για να τον έχω αυτό να μου δουλεύει. Τόσο δεν τον ενδιαφέρει τον εργοδότη αν θα το δώσει το κράτος στον εργαζόμενο. Τον εργαζόμενο τον ενδιαφέρει λίγο. Που και πάλι έχουμε πει πολλές φορές σε πάρα πολλά μαθήματα ότι δεν έχει σημασία το ύψος της φορολογίας όσο το τι γίνεται με αυτά τα χρήματα. Εάν χρησιμοποιούνται για να προσλαμβάνονται συμπολίτες που δεν χρειάζονται, τότε έχουμε πρόβλημα. Εάν χρησιμοποιούνται για υποδομές, τότε είναι ωραίο. Στις σκανδιναβικές χώρες, στη Δανία που είναι πλούσια, πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για φόρους. Αλλά τους βλέπουν. Δεν τους πληρώνουν τους φόρους για να έχουν 18 ΕΡΤ. Οπότε ούτε τους φόρους που πληρώνουμε να μην κοιτάμε. Να κοιτάμε από αυτά τα χρήματα που δίνουμε, τι παίρνουμε πίσω, τι απολαμβάνουμε. Όσοι πληρώνουμε έτσι, γιατί είπαμε πριν έτσι, ο ένας στους, πω είναι να πούμε ακριβώς τα νούμερα, μην κάνουμε λάθος, οι 9 στους 10 πληρώνουν το 1 τρίτο των φόρων, οι 9 στους 10 σχεδόν όλοι, και ο 1 στους 10 πληρώνει τα 2 τρίτα. Ο Βουλάνης Λαβρίνοβιτς, εμείς που σε ακούμε κάθε μέρα κάνα μισθό, θα μας δώσει τα γίνει. Κάτι παραπάνω από την αγάπη μου, που και αυτή δεν είναι εξασφαλισμένη. Από τότε που στον πέταξα, ο στιχουργός του Λέσβος Αντίφα, Refugees are welcome, είναι άραγε ο ίδιος με αυτόν που έγραψε την επιτυχία «Τουρνικέ και κάμερες δεν μπαίνουν στις σχολές».
και που με ρωτάνε κάποια, τι λένε αυτά τα καημένα εκεί που φωνάζουν στο σήμα της εκπομπής. Είναι τουρνικέ και κάμερες δεν μπαίνουν στις σχολές. Είναι ένα σύνθημα που φοράζει κάθε παραβατικός τραμπούκος που θέλει τέλος πάντων να δημιουργεί και να μην υπάρχει περίπτωση να συλληφθεί. Που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, αλλά λέμε.

0: ο Στέριος, ο Σαουλίδης, όλα τα λεφτά. Ως τώρα το πρωί στην εκπομπή είπε ότι έχουμε φτώχεια και πείνα. Η Πασόκη, παιδιά, γι' αυτό λέμε είναι το πιο δυνατό δεκανίκι του Μητσοτάκη, το πιο γερό στήριγμα είναι ο Ανδρουλάκης, περισσότερο και από τον Τσίπρα, και ο Τσίπρας τον στηρίζει. Αλλά σαν τον Ανδρουλάκη κανένα. Λέει ανόητες Σιριζιές, ούτε οι Σιριζέοι δεν τολμούν να πούνε ότι 10 του μηνός οι Έλληνες πεινάνε όλοι. Το λένε οι Πασόκοι, παιδιά. Για να καταλάβετε γιατί είναι στο 10%, νούμερο που βολεύει πάρα πολύ τον κύριο Νίκο, διότι ο κύριος Νίκος, άμα το Πασόκ έχει κανένα τριαντάρι, άντε να τον είχαν για παιδί για τους καφέδες. Γιατί τα έχει κανονικά στελέχη το κόμμα, μόνο ο Νίκος δεν θα έκανε ό,τι έκανε και πριν. Τέλος πάντων, πάμε στα διασκεδαστικά, στις διασκεδαστικές ειδήσεις της... πώς τον λένε, αποξήλωση, τι λένε. Που ξυλώνουν, του ξυλώματος. Τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών από τις παραλίες. Τέλος Αυγούστου. Τις έχουν αφήσει κουφάλες όλο το καλοκαίρι και πάνε τέλος Αυγούστου να παραστήσουν ότι κάνουν έργο και επιβάλλουν τον νόμο οι κουφαλοκούφαλες. Δηλαδή μου τα βλέπω και μου γυρίζει το μάτι. Λέω δεν τρέπεστε ρε λίγο. Δηλαδή άστε εκεί που είναι. Καλύτερα, γιατί αυτό είναι ντροπή. Τις έχεις αφήσει όλο το καλοκαίρι, έχουν βγάλει απατεώνες τα λαμό για ένα σκασμό λεφτά και πας τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου και τα ξυλώνεις και παριστάνεις ότι επιβάλλεις τον νόμο. Η είδηση.
1: Ελληνικό φαινόμενο που εξαπλώνεται αντί να περιορίζεται είναι η παράνομη κατάληψη των παραλιών. Παρότι έχουν υπάρξει αναχώματα, οι συνήθες υποπτοί επιμένουν στο καλωστημένο κόλπο με εξόφθαλμες αυθαιρεσίες. Τελευταίο κρούσμα αυτό της Ρόδου, όπου επιχείρηση κατέλαβε δημοφιλή παραλία έναντι 400 ευρώ. Ο λόγος για την παραλία Αντώνη Κουίν, ενώ παραβάσεις εντοπίστηκαν και στην παραλία Τσαμπίκα, που όπως θα δείτε ξεκίνησε το ξύλωμα.
0: Ξεκίνησε το ξύλωμα τέλος Αυγούστου στην παραλία Τσαμπίκα, πολύ διάσημη παραλία. Δεν υπήρχε περίπτωση να πει, πού να ξέρουμε τι γίνεται στην παραλία Τσαμπίκα. Λέω, άσε οι ανθρώπους να βγάλουν τα λεφτά τους. Άσε να βγάλουν οι απατεώνες και οι κλέφτες τα λεφτά τους και μετά παριστάνουμε κι εμείς ότι κάνουμε, αφού έχουν βγει τα πολλά λεφτά, πάμε τέλος Αυγούστου και τα ξυλώνουμε. Και έτσι και οι απατεώνες έχουν κερδίσει και εμείς παριστάνουμε ότι επιβάλλουμε τον νόμο.
2: Υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων σφραγίζουν τα beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Οι τέσσερις επιχειρήσεις είχαν αρχικά άδεια για τροχύλατα αναψυκτήρια μόλις 15 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με καταγγελίες όμως, οι αυθαίρετες κατασκευές τους κάλυπταν εκτάσεις από 250 έως και 500 τετραγωνικά.
0: Αλλά όλο το καλοκαίρι πού να το πάρει, είχαν πάρει κανείς. Η Ρόδος μας έχει απασχολήσει ξανά για τέτοια περιστατικά, τα οποία δεν θα σταματήσουν, παιδιά, αν δεν αρχίσουν να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να δικάζονται. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ένοχοι ή αθώοι. Τοπικοί άρχοντες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, εάν αυτοί επικεφαλής υπηρεσιών του δημοσίου, αν αυτοί δεν κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, δεν θα σταματήσουν αυτά. Διότι αυτοί όλοι οι τύποι ξέρανε. Μια χαρά ξέρανε και ποιος είναι και όχι ότι είναι κατηλημένη παραλία και ποιος την έχει καταλάβει και από πότε και όλα. Αλλά...
3: Αυτές οι τροχύλατες καντίνες, τροχύλατες εντός εισαγωγικών, έχουν μετατραπεί σε μόνιμες κατασκευές χωρίς καμία οικοδομική άδεια και χωρίς καμία αδειοδότηση. Τόσο η ΕΤΑΔ όσο και ο Δήμος Ρόδου είχαν ενημερωθεί, παρόλα αυτά δεν προέβησαν σε καμία διαδικασία.
0: Είχαν ενημερωθεί, αλλά γιατί να προβούν σε διαδικασία, ρε παιδάκι μου. Σαν πως θα τους κυνηγήσει κανείς που δεν προέβησαν σε διαδικασία, όχι. Οπότε, γιατί να προβούν σε διαδικασία, κορόιδα είναι.
2: Σε έγγραφη απάντηση της κλιματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων φαίνεται ότι το 2021 οι κατασκευές είχαν κριθεί κατεδαφιστές. Η υπηρεσία όμως έκανε λόγο για έλλειψη συνδρομής από άλλους φορείς. Το αποτέλεσμα...
4: Η υπηρεσία μας διενήργησε νεότερη αυτοψία την 31η Οκτωβρίου 2024 στην παραλία Τσαμπίκας Αρχαγγέλου, από την οποία διαπιστώθηκε ότι οι αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές που είχαν ήδη κριθεί αυθαίρετες, παράνομες και κατεδαφιστές παρέμεναν στο χώρο.
0: Από το 21 η κτηματική υπηρεσία έκανε ξανά έλεγχο 3 χρόνια μετά. Ξαναείδε ότι είναι εκεί τα παράνομα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο Δήμος πρέπει να έχουν αλλάξει δεν ξέρω πώς δημοτικές αρχές. Τίποτα. Και αν βρέξει και αν δεν βρέξει. Γιατί δεν διώκονται. Εάν ήξερε ο Δήμαρχος που κάνει αβαβά για διάφορους παραβατικούς ότι θα βρεθεί με έναν δικαστή απέναντι, μπορεί κάπως λίγο να επιτάχυνε τις διαδικασίες. Και σε μια άλλη παραλία.
2: Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα, που σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο για ελεύθερες παραλίες ομπρέλα, είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Άντωνιου Κουίν, χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης.
3: Η εταιρεία που έγινε μειοδότης δεν προσκόμισε εγκυητική για την υλοποίηση της σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην υπογραφεί η σύμβαση. Το γεγονός βέβαια ότι δεν είχε σύμβαση δεν ήταν καθόλου αποτρεπτικό στο να ξεκινήσει η εκμετάλλευση της παραλίας.
2: Έτσι, με ένα κόστος μόλις 438 ευρώ, που ήταν η εγγυητική συμμετοχή στο διαγωνισμό, η επιχείρηση κατάφερε να εκμεταλλευτεί παράνομα την παραλία.
0: Κάποιος μπορεί να πει όχι και μόνο 438 ευρώ, γιατί κάπου θα πρέπει να λάδωσε πολύ κόσμο για να μπορεί να έχει καταλάβει όλη την παραλία για όλο αυτόν τον καιρό και να μην κουνιέται. Εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, από δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά στην Ελλάδα, είναι δυνατόν? Πρέπει να δείτε τις εικόνες. Δεν ξέρω αν υπάρχει το ρεπορτάζ, αν έχει ανέβει στο YouTube, στο κανάλι του Sky. Είναι όλη η παραλία γεμάτη με... Δεν έχει ίχνος, δεν μπορεί. Δηλαδή φτάνουν μέχρι το κύμα. Είναι και μικρή παραλία έτσι και αυτή, πολύ μικρή. Και έχει δύο σειρές ξαπλωστρών και την έχει καταλάβει όλη. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς, και άδεια να είχε, παράνομος θα ήταν. Απαγορεύεται να ξέρετε όταν μέχρι 5 μέτρα από την παραλία. Εάν δεν είναι 5 μέτρα από την παραλία, είναι απατεώνας και κάποιος λαδώνει. Δεν μπορεί να λαδώνει και πάρα πολλούς, όλοι καταλαβαίνουμε ποιους. Γεια σου ρε Κυριάκο με τα My Coast. Γεια σου Κυριάκο με τα ρυθμιστή. Ρε μην κάνεις τέτοιες μεταρρυθμίσεις τόσο, δεν μπορούμε. Αυτή την νομιμότητα που επιβάλλεις, δεν την μπορούμε. Συγγνώμη παιδιά, τα έχω και εγώ χαμένα. Ο Σαουλίδης έχει πάει στην Ελλάς τώρα. Ναι, σωστά, δεν ήταν Πασόκος που πήγε στην Ελλάς. Εντάξει, όλη αυτή ένα πράγμα είναι έτσι και αλλιώς, χάρη στον Ανδρουλάκη, και το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ είναι, Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ είναι, ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ είναι και η Νέα Αριστερά. Τέσσερα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα κατέβουν στις εκλογές. Ο Χωσέ, ναι, όμως υπάρχει και η περίπτωση αυθαιρεσίες να έγιναν στη μέση του καλοκαιριού. Χωσέ, παρότι και στη μέση του καλοκαιριού να γινόντουσαν, θα έπρεπε στη μέση του καλοκαιριού να τις ξυλώσουν. Ακούσαμε από το 21. Είναι στη μέση του καλοκαιριού του 21, αν γίνανε σε μέση κάποιου καλοκαιριού. Και για να το πω πιο σωστά, το 21 διαπιστώθηκαν. Αυτές πρέπει να είναι εκεί. My Coast. Αχ, καμάρι, θυμάμαι Υπουργείο Μητσοτάκης για το My Coast. Θυμάμαι και καμάρι για το άλλο, παιδιά, το θυμάστε, το My Street. Αυτό το κάνανε γαργάρα τελείως. Γιατί καταγγέλεις τους κλέφτες των πεζοδρομίων, δεν πάει να ασχοληθεί κανείς. Γιατί κυκλοφορεί πολύ χρήμα και όλοι παίρνουν το κάτι τίτους. Θα πάνε τον άνθρωπο που τους ταΐζει, θα πάνε να τους ξυλώσουν, δεν είναι σωστό. Λένε κάποιοι, που διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, είναι σίγουρα από αυλεψία. Ο Γιάννης, θυμάσαι που σου είχα πει για σκάλωμα παραλία που αφήνουν μόνιμα τις ομπρέλες, και φέτος ακόμη χειρότερα, και σκηνές. Ναι, και σκηνές του κάμπινγκ, αφού δεν τις ξυλώνει κανείς, καλά κάνουνε. Πάει ο Δήμος Πολυγύρου, λέει, και έχει ξυλώσει σε μια εβδομάδα δύο φορές. Αύγουστο. Ανά παιδιά, αυτά τα βάζουν από Μάιο αυτοί οι απατεώνες. Από Μάιο πας και τους ξυλώνεις. Κάθε εβδομάδα του Μαΐου τους ξυλώνεις. Θα τους κοστίσει τουλάχιστον ακριβότερα σε ομπρέλες. Χωρίς πρόστιμο. Παίρνεις τις ομπρέλες και τους πετάς όπως είναι. Left, right. Και αν βρεις και κανέναν, τον μπαχλαρώνεις. Αυτά βέβαια αν έχεις κυβέρνηση και γενικά πολιτεία που θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Όχι που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την παρανομία και να συνυπάρξει μαζί της.

Καλλιόπη, για να δείτε πόσο δύσκολο είναι, πόσο όλα είναι δύσκολα και γιατί αναρωτιέστε διάφορους για διάφορους. Ας πούμε, έχει πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας και από κάτω διάφοροι ψυχοπροβληματικοί πολίτες με φοβερά ψυχολογικά και πνευματικά προβλήματα γράφουν ότι τον σκότωσε το εμβόλιο. Και το πιστεύουν οι φουκαράδες. Και αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται θεραπεία κυκλοφορούν κανονικά, χωρίς καμία θεραπεία, χωρίς τίποτα. Εδώ, η Καλλιόπη. Δηλαδή, με όσα λέτε, σε κεφαλαία εννοείται, θα ήταν καλύτερο να δουλεύαμε σαν δολοπάρικοι, ούτε εισφορές, ούτε κράτος, ούτε τέτοια παροχημένα. Επίσης και χωρίς καθόλου κράτος, ακόμα καλύτερα. Κατάλαβε η Καλλιόπη. Όσοι προσέχατε στο μάθημα, θα προσέξατε ότι είπα: αυτά δίνει στο κράτος, που αν δεν υπήρχε το κράτος θα τα παίρνει όλα εργαζόμενος, αλλά θα ζούσε ένα μήνα και μετά θα πέθαινε. Από αυτή μου τη φράση, κάποιος που δεν είναι πνευματικά ανάπηρος καταλαβαίνει ότι θέλω να υπάρχει κράτος, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη του κράτους και η χρηματοδότησή του. Η Καλλιόπη δεν το κατάλαβε. Ξέρετε πόσες Καλλιόπες υπάρχουν εκεί έξω στην κοινωνία και έχουν και δίκιο και γράφουν και με κεφαλαία. Και είναι και σίγουρες, έχουν άποψη για τα οικονομικά, για τα πάντα, για την πολιτική. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν πέντε λέξεις από τις βάσεις στη σειρά, δεν μπορούν να χαμπαριάσουν τι ακούν. Και μας διασκεδάζουν βέβαια, γιατί από κάτι τέτοιο σαν την Καλλιόπη βγαίνουν τα ηχητικά που ακούμε.

Μου γράφετε διάφοροι για ελεύθερους επαγγελματίες που, παιδιά, υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που όντως τα φέρουν δύσκολα. Επειδή το ελεύθερο επάγγελμα δεν είναι μισθωτού, μπορεί 3 χρόνια να πηγαίνει σούπερ και ξαφνικά να τον επιείς και να μην ξέρεις από πού σου έρχεται. Και ταυτόχρονα να μην μπορείς να αφήσεις, να έχεις κάνει μια επένδυση. Δεν μπορεί να πεις, α, το κλείνω, δεν είναι σαν τη δουλειά που λες, α, παρετούμε και πάω και αλλάζω δουλειά. Οπότε υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοί είναι αυτοί που αδικούνται και από τα τεκμήρια και από όλο αυτό το κυνήγι. Τα τεκμήρια μπαίνουν, έχουμε εξηγήσει γιατί. Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να πιάσει τους φοροφυγάδες. Οπότε σου λέει, πες τους όλους τους φοροφυγάδες να τελειώνουμε. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να πιαστούν. Είναι ότι δεν αγαλάζουμε τις καρδιές μας. Μπορεί με μερικούς να τρώμε και τα βράδια. Βγαίνουμε, είμαστε, γιατί είναι, να είναι μεγάλο έτσι, μεγάλο αλλιώς. Σου λέει, άσε, βάλ τους όλους ένα τεκμήριο τους ελεύθερους επαγγελματίες, βάλ τους όλους και τελείωσε.

0: Λοιπόν, πάμε και σε μία είδηση που, τέλος πάντων, την ακούω γενικά και τη διαβάζω έτσι με θριαμβευτικό τρόπο, έτσι μιλάμε γι' αυτό στην Ελλάδα. Να σας πω ότι δεν είναι για θρίαμβο, γιατί είναι άλλη μια απόδειξη του, το μόνο που έχει σημασία, είχε σημασία και θα έχει σημασία, το βασικό τέλος πάντων, μπορεί να μην είναι το μόνο, είναι να είσαι ισχυρή ως χώρα, να έχεις μια ισχύ, να είσαι εξοπλισμένη χώρα, να έχεις γερούς δυνατούς συμμάχους. Δηλαδή αυτούς είναι εύκολο να τους βρεις, βλέπεις ποιοι δεν αρέσουν στους συντρόφους και στους ακροδεξιούς και λες αυτοί είναι καλοί συμμάχοι. Γιατί αλλιώς οι διάφοροι θεσμοί.
1: Σε μια απόφαση κόλαφο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί την Άγκυρα να απελευθερώσει τον Καβαλά το συντομότερο δυνατόν. Συγκεκριμένα έκρινε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του σε δίκαιη δίκη, ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία του συνεταιρίζεσθε μεταξύ άλλων, ενώ διαπίστωσε ότι η βαριά ισόβια κάθριξη που του επευλήθη συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Λένα δήλωσε ότι τα τουρκικά δικαστήρια είχαν κακή πίστη, στερώντας από τον Οσμάν Καβαλά την ελευθερία του και μάλιστα διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον εκδότη και φιλάνθρωπο.
0: Και εννοείται η Τουρκία που δεν θα κάνει τίποτα, γιατί είναι οι δεκάδες τέτοιες καταδικαστικές αποφάσεις. Έχει εκατοντάδες μπορεί ακόμα, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τις έδειξε αυτηνής. Πονάτε Τούρκοι! Ο Νέστορας πώς θα πιάσει τον υδραυλικό που μου λέει τόσα με απόδειξη, τόσα μαύρα, και εγώ του λέω μαύρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε, παιδιά, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον που όλοι αναφέρεστε σε υδραυλικούς, αλλά πολύ λίγοι σε γιατρούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο κυριλέ επάγγελμα, τώρα δεν είναι. Να, ενώ ο υδραυλικός είναι, μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερη ευκολία. Να σου πω πώς μπορεί να πιάσει και τους γιατρούς και τους υδραυλικούς και τους δημοσιογράφους και όλους. Μάλλον δεν μπορεί να τους πιάσει όλους, αλλά μπορεί να πιάσει αρκετούς. Πώς? Με τον τρόπο ζωής τους. Εάν ο ένας δηλώνει, ένας άνθρωπος δηλώνει 5 και 10 χιλιάδες εισόδημα το χρόνο και αλλάζει κάθε 4 χρόνια αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο που αλλάζει δεν είναι μεταχειρισμένο, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο κάπως. Αν πηγαίνει διακοπές, αν ξαφνικά αγοράζει ένα σπίτι, κάθεσαι, τα βάζεις κάτω και λες, έλα εδώ. Πώς γενέν. Έτσι μπορεί να τον επιάσει Νεστορά μου. Τώρα πια. Είναι πιο εύκολο από ποτέ. Αλλά πρέπει να θέλει κιόλας. Δεν λέω ότι μπορεί να τους πιάσει όλους, δεν μπορεί να πιάσει αυτό που λέει ένα πεντάρικο δώσμο. Αυτό εντάξει δεν πιάνεται. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι πιάνεται. Και αν δεν πιάνεται, εμείς σκίζουμε αυτούς που δεν έχουν στα αλήθεια. Ο Κώστας, αν υπάρχει παραλία στην Ελλάδα στην οποία οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες των επιχειρηματιών, επιχειρηματίες είναι άμα είναι νόμιμοι, άμα είναι παράνομοι είναι καταληψίες και απατεώνες, βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 μέτρων από το νερό, θα πρόκειται για συνωνυμία όσον αφορά τη χώρα, πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά, γιατί τους αφήνουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, η πολιτεία γενικότερα.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελειώσαμε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. My coast, μην το ξεχνάτε, γιατί τώρα μπορεί να πιάσει καμιά καταγγελία σας που μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Μπορεί να έρθει να καμαρώσει κανένας δήμος που επιβάλλει τον νόμο. Και να βγει και ο Κυριάκος στη ΔΕΘ να πει: ορίστε, επιβάλαμε τον νόμο στις παραλίες. Και να πει και μια κουβέντα, αν θέλει να μας κάνει να γελάσουμε, για το My Street. Και με αυτά στις. Και με αυτή την επιβολή του νόμου τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου.
5: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day. All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Τα δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
10: Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός υπηκός Πακιστάν προκάλεσε τρεις πυρκαγιές αργά χθες βράδυ σε ξερά χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών στο Εγάλεο. Τρία θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη χώρα μας. Στην Κάλυμνο έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του ομογενής από την Αυστραλία 21 ετών. Ο άτυχος νεαρός είχε έρθει στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, τον εντόπισε περιπολικό της αστυνομίας πεσμένο στο οδόστρωμα νωρίς το πρωί. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όταν έχασε τη ζωή του 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα στην Αθηνών Λαμίας. Στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη συγκρούστηκε γιώτα χ με φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός του αγροτικού και οδηγός του άλλου οχήματος. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίν ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Λέμβος με 39 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί σε τρία διαφορετικά περιστατικά, αλλά 218 άτομα. 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους σε μευτική κλινική δημόσιο νοσοκομείο στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα κλιματισμού. Στην κλινική νοσηλεύονταν συνολικά 15 νεογνά. Ένας γιατρός κατάφερε να σώσει το ένα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία». Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Ζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Φεύγει ο Νότης αύριο, καλό μεσημέρι να πούμε. Μια και πάει Θεσσαλονίκη να ελέγξει, λέει, το σταθμό Βενιζέλου.
1: Όχι, που δεν τον έχει δει.
0: Δεν έχει δει.
2: Και η ευκαιρία είναι να πάω και στην, και στην Καλαμαριά.
0: Αλλιώς καλή τεσσαριά μέρες να κάνεις ένα τουρ στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Θα πάω ίσως κάποια άλλη στιγμή.
1: Γιατί αύριο να πας, γιατί τα γένεια θα γίνουν εκεί.
2: Πού θα γίνουν?
1: Στη Μίκρα, λέει.
0: Α, ναι, γιατί...
1: Θες τον Χριστό.
0: Ναι, ναι, ναι, προσέξτε λίγο. Αύριο εκεί έχει λαϊκή.
2: Λαϊκή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι μπορούσε η λαϊκή να γίνει μεθαύριο.
1: Τι λες, ρε.
0: Λαϊκή
1: είναι να έχουμε θεσμούς. Η λαϊκή γίνεται εκεί 500 χρόνια. Αλλάξουμε τη λαϊκή τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι... Για να μην διαταράξουν, λέει, εκεί την κατάσταση.
1: Ισορροπία.
0: Ναι, πάνε στην Μίκρα.
1: Στην Μίκρα, στην Μίκρα, ναι, ναι, ναι.
2: Στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, εγώ λέω ότι για να μην ακούσουν τα διάφορα από τον κόσμο, γι' αυτό πάνε στο αεροδρόμιο.
1: Έτσι λέω. Θα έλεγες δηλαδή. Το αντίθετο.
0: Ποιο αντίθετο.
2: Τώρα, γιατί να ακούσουν τον κόσμο. Αυτό είναι...
0: Γιατί πάνε πρίμα
2: είναι...
0: όλα.
2: Όχι, αυτό, αυτό όμως είναι ένας εξχρονισμός σοβαρός.
0: Ναι.
2: Πέντε σταθμοί, ναι, ξέρω εγώ τι να πει.
0: Σωστό, αλλά σκέψου να πάει για τον εξχρονισμό του σταθμού και να ακούει. Η
2: ακούσει...
0: ντομάτα έχει 30%
2: θα
0: παραπάνω.
2: Όλα μαζί, τα μπουράκι δεν έχει καμία αμφιβολία.
0: Τι θα ακούσει,
2: δε, όλα αυτά.
0: Ποιο θα το ακούσει, Μητσοτάκη? Από ποιον θα το ακούσει?
1: Από τον κόσμο. Άρα τον να το δούμε. Θέσουμε έτσι το θέμα.
2: Πώς δεν θα τον κόσμο.
0: Πού θα τον δει ο κόσμο στο Μητσοτάκη?
2: Θα πάει, δεν θα γίνουν διαδηλώσεις εκεί, δεν φωνάζουν για την ντομάτα.
0: Και τι θα συναντήσει ο Μητσοτάκη?
2: Ποιο συναντάει δηλαδή τον κόσμο? Κανένας. Είναι δυνατόν?
1: Περίμενε, να το θέσουμε διαφορετικά. Ο Μητσοτάκη μπορεί να πάει σε λαϊκή?
2: Όχι. Γιατί μπορεί να πάει κανένα άλλο?
1: Δεν ξέρω. Γι' αυτό
2: ο Κουτσούμπας μπορεί να πάει σε λαϊκή.
1: Ο Μητσοτάκη γιατί δεν μπορεί να πάει?
2: Όταν είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση, κάποιο ζητάει κάτι. Ναι. Και πολλοί κόσμοι είναι και δυσαρεστημένοι. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Άμα, τα νούμερα είναι αμήλικτα. 65% του κόσμου παίρνει μέχρι 1200 καθαρά.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Όταν λοιπόν παίρνεις 1200. Έως, λέω.
0: Έως.
1: Ναι.
2: Όταν παίρνεις 1200 καθαρά, δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος, ό,τι και να γίνει. Πώς θα ζήσεις με 1200 καθαρά?
1: Ναι.
2: Απλά είναι
1: τίποτα. Θα του πει όμως, παιδί μου, ότι να, αυξήσαμε τον κατώτο μισθό. Να τα επιδόματα, να το ένα, να το άλλο.
2: Δίκιο έχει ο Μητσοτάκης από την άλλη μεριά, δίκιο έχει και ο κόσμος.
1: Καλά, προφανώς. Άρα...
2: Και εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα, άσχετο είναι αυτό, και ναι, είναι ας πούμε και λίγο λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά σήμερα ακούω και άλλες δύο φρεγάτες.
1: Τις Μπεργκαμίνη, τις Ιταλικές. Γιατί εξοπλίζεται η χώρα, ενώ.
2: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά.
1: Εξοπλίζεται.
2: Δώσαμε 3 δις, θα δώσουμε για 3, πώς λέγονται αυτές.
0: Μπελαρά.
2: Θα πάρουμε, 4, θα πάρουμε Ραφάλ, θα πάρουμε F-35, θα φτιάξουμε το θόλο, το σιδερένιο, από το, θα πάρουμε ντρο. Τι έγινε λέτε, και άλλες φρεγάτες.
1: Ναι, άμα ήταν στο σχεδιασμό, γιατί να μην τις πάρει.
0: Είσαι στη, είσαι στη γραμμή Μπαλάφα.
2: Ποιος είναι ο Μπαλάφας?
0: Του ΣΥΡΙΖΑ. Να δοκιμάσουμε με τους Τούρκους που είχε πει τότε.
2: Όχι, να δοκιμάσουμε τίποτα. Θέλω να πω όμως ότι η χώρα είναι ισχυρή. Πολύ ισχυρή αμυντικά τώρα.
0: Ναι.
2: Κάντε και ένα βήμα πίσω. Βοηθήστε λίγο κόσμο, ο οποίος περνάει δύσκολα. Βρέστε, κάντε μια επένδυση κάπου στη χώρα να βρούμε, να πάνε 1000 εργαζόμενοι να δουλέψουν.
0: Συνέχισε, εμένα μου αρέσει να το πω αυτά. Μου αρέσει να το
1: πω. Δεν έχουν γίνει επενδύσεις.
0: Αυτό είναι αντιπαράθεση με τον Τζούνο, αν θες να κάνεις εγώ.
1: Δεν έχουν γίνει επενδύσεις. Έχουν γίνει επενδύσεις.
2: Αστεία πράγματα, δυστυχώς.
1: Καλά, δεν θα σου έρθει.
2: Στο real estate έχουν γίνει επενδύσεις και στον τουρισμό. Είδες κανένα εργοστάσιο να έχει εδώ στην Ελλάδα?
1: Κάτσε να δει, θα φύγει το εργοστάσιο με βαριές βιομηχανίες να έρθουν εδώ? Που δεν είχαμε ποτέ. Τι θες να φύγει, δηλαδή, τι να φύγει, Google και να έρθει εδώ?
2: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εμείς έχουμε από τα πιο.
1: Γι' αυτό στηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφού δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες. Σου λέει να στηρίξεις τις μικρομεσαίες.
2: Για τις μικρομεσαίες. Όλο το Ταμείο
1: Ανάκαμψης
2: πήγε σε 10 ανθρώπους. Και λογικό είναι, γιατί αυτές είναι οι μεγάλες μας επιχειρήσεις στη χώρα. Δυστυχώς εκεί έχουμε μείνει πίσω. Τι να κάνουμε.
1: Ξέρω, από την κυβέρνηση διατείνονται το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, μεν. Αλλά μοιράστε τις εταιρείες.
2: Αλλά δεν μπορούν να πάνε στη λαϊκή, όπως είπαμε. Δεν μπορούν. Πάμε παρακάτω.
0: Τίποτα, μ' αρέσει θα... εμένα. Μ' αρέσει ο διαλόγος. Μπορείτε να σε παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι ο λόγος. Εγώ διαφωνώ με Κούντρα. Δεν είναι ο λόγος αυτός πάντως για τη λαϊκή. Είναι για να μην διαταραχθεί η ισορροπία των ανθρώπων κτλ. Γι' αυτό θα πάνε τα γένεια λίγο πιο κάτω.
0: Μα έτσι όπως το λες εσύ, θα ήταν τιμή των ανθρώπων να εμφανιστεί η ελληνική κυβέρνηση στη λαϊκή.
1: Εγώ το λέω. Γιατί το μέτρησαν διαφορετικά. Μπορεί να το μέτρησαν με το δικό σου μυαλό. Μπορεί.
0: Δεν θα ακούσει για κάτι άμα πάει.
2: Θα ακούσει. Είναι, παιδιά. Ποια κυβέρνηση θα είναι στη χώρα 2 τετραετίες και δεν θα έχει να ακούσει κάτι?
1: Ναι, αλλά θα έχει κόσμο η λαϊκή. Για σκέψη.
2: Έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά θα έχει
1: κόσμο η λαϊκή. Έτσι και μάθανε ότι πήγαινε ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν δεν πας στη λαϊκή δεν βγαίνει να ψωνίσεις.
1: Σωστό. Σωστό. Αλλά αφού θα ήταν και ο Μητσοτάκης.
2: Και δεν, η κυβέρνηση δεν είχε καταλάβει μέχρι πρότινος πόσο σημαντικό θέμα είναι η ακρίβεια. Μιλάω με κάποιον εκεί από το Μαξίμου, μίλαγα.
0: Δεν το είχαν καταλάβει πραγματικά.
2: Γιατί είναι αυτά που λες, μωρέ. Προχωράμε, κάνουμε, δείχνουμε. Πριν από 5 χρόνια δεν είχαν καταλάβει τίποτα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το καταλάβανε, αφού ήταν ευρωπαϊκό όλο αυτό.
0: Είναι στη γυάλα τους. Είναι στη γυάλα τους.
2: Θυμίζω ότι ο Biden τα πήγαινε πολύ καλά. Δεν τα πήγε καλά στην οικονομία, στην ακρίβεια. Και βγήκε, έβγαλε το βγάλα με τον άλλον.
1: Τον Τραμπ.
2: Έτσι, ο οποίος κάνει όλα αυτά που κάνει. Στην Αμερική τώρα, έτσι.
0: Ναι,
2: που είναι σε άλλο οικονομικό επίπεδο από εμάς.
0: Συνήθως οι κυβερνώντες είναι σε διάφορες γυάλες. Ναι. Που και, με τον κόσμο που συναναστρέφονται, ο κόσμος που συναναστρέφεις έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλειές, πουλάνε ακίνητα, κάνουν ιστορίες,
1: βγάζουν λεφτά, δηλαδή
0: βγάζουν λεφτά, κινούνται στην παραγωγική οικονομία, λες ότι παιδιά πρίμα,
1: πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά, να δεν τους βλέπετε αυτούς. Αυτός έκανε τζίρο ξέρω και εγώ 100.000 και τώρα ξαφνικά κάνει 300.000.
1: Απ' την άλλη,
0: βγάζει λεφτά.
1: Βγάζει.
0: Ο άλλος που εξαρτόταν από το μισθό του, εξαρτάται το ίδιο από το μισθό του? Φτάνει το ίδιο?
1: Όχι, δεν φτάνει το ίδιο.
0: Δεν φτάνει. Εκεί πατάει ο Τσίπρας.
1: Λοιπόν. Εκεί όμως έχεις
0: δύο. Εκεί πατάει και το Πασόκ.
1: Ή θα έπρεπε. Εκεί όμως έχεις δύο πράγματα να το δεις. Το ένα είναι 200 βουλευτές που έχεις στην περιφέρεια που μπορούν να του πούν, λέμε, αν είναι ηγεσία στο
0: Ρωσικό. Είναι η περιφέρεια. Μπράβο. Το 50% της χώρας είναι εδώ στην Αττική.
1: Μα, το υπόλοιπο 50 λοιπόν. Ναι. Να του πούν ότι πρόεδρε, ξέρω εγώ, και πρωθυπουργέ, εδώ συμβαίνουν αυτά.
0: Τα λένε, δεν μπορεί.
1: Το δεύτερο είναι να κατέβεις κι εσύ. Πας κι εσύ.
0: Ναι.
1: Το
0: βασικό είναι να μας πούν τώρα, επειδή ανεβαίνουν στη ΔΕΘ όλοι,
1: ναι,
0: πώς θα λυθεί αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Πώς θα φτάνουν τώρα τα λεφτά.
2: Δεν είναι εύκολο βέβαια θέμα.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Πρώτος καλείται να το πει ο Τσίπρας.
0: Όχι, πρώτος καλείται να το πει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, λέω χρονικά.
0: Ας τα χρονικά τώρα, δεν υπάρχει χρονικά. Ο Τσίπρας θα πει, θα μοιράσω, θα πάρω από τους αυτούς, θα δώσω.
2: Θα χτυπήσω τους πλούσιους.
0: Ο Ανδρουλάκης θα πει το ίδιο. Το θέμα είναι πώς η κυβέρνηση όντως έχει μειώσει μισθούς, έχει μειώσει φόρους, έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό, τον έχει αυξήσει. Έχει αυξηθεί ο μέσος.
2: Έχει μειώσει τους φόρους, έχει μειώσει τους συντελεστές, αλλά ασπράττει πιο πολλούς φόρους.
1: Ναι, αλλά με μειωμένους συντελεστές εσύ νότι, κάτσε.
0: Με μειωμένους συντελεστές, αλλά με αυξημένη την ακρίβεια, που σημαίνει ότι, όπως έχει καθημερινή τον πίνακα και μας έλεγε ο Φιλιππίδης χθες, από τα 2 δις παραπάνω που έχουν εισπράξει σε σχέση με πέρσι το 7μηνο, το 1 δις είναι ΦΠΑ.
1: Είναι ΦΠΑ.
2: Που είναι ο πιο άδικος χώρος. Έτσι, ο ΦΠΑ τον πληρώνει ένας που είναι σαν και εμάς, που έχει μερικά λεφτά, τον ίδιο ΦΠΑ μαζί με τον φτωχό, ο οποίος δεν έχει να ζήσει.
1: Από το 1 δις λοιπόν του ΦΠΑ, όπως λέει ο Χριστός, είναι τα 963 εκατομμύρια είναι λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Εμείς δηλαδή είμαστε εκεί. Λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα.
0: Ναι. Άκουσα όμως τον Γεωργιάδη τη Δευτέρα στον Οικονόμο και τον Πιταρά που έλεγε ότι τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες. Θέλετε να μειώσουμε το ΦΠΑ και να παίρνουμε λιγότερο ΦΠΑ από τους τουρίστες?
2: Είναι μια επιχείρημα.
1: Τι απαντάς εδώ όμως, σωστό.
2: Είναι επιχείρημα.
0: Τι απαντάς?
1: Ναι, σωστό επιχείρημα, δεν
0: είναι. Ναι, για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.
2: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος και να μειώσεις το ΦΠΑ. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πρώτοι.
1: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος.
2: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος, βεβαίως. Στους ελεύθερους επαγγελματίες που τώρα πάει να το κόψει πάλι.
0: Μόνο σε αυτούς όμως.
2: Όχι, και σε
1: εκεί θα κάνεις 2-3 ταχύτητες, θα κάνεις ενώτη.
0: Να αυξήσεις τους μισθωτούς.
2: Στους μισθωτούς οι οποίοι παίρνουν πολλά χρήματα, βεβαίως θα αυξήσεις.
0: Πόσο, 45%?
2: Το θέμα είναι ότι ο ΦΠΑ, όλες οι χώρες έχουν γύρω 45% ΦΠΑ, 55% φόρους. Μάλιστα. Εμείς έχουμε 60% ΦΠΑ, 40% αμέσως.
0: Γιατί είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εισπράξεις.
2: Και είναι και ο πιο άδικος. Γιατί εγώ που βγάζω 100.000 το χρόνο, πληρώνω για ένα μπουκάλι νερό 10 λεπτά ΦΠΑ, και αυτός που βγάζει 1.000 ευρώ το 20.000 το χρόνο πληρώνει πάλι 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Για ένα μπουκάλι νερό. Αλλά αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει.
0: Να αλλάξει με ποιο τρόπο, να αυξήσει τους φόρους πάλι?
2: Σε κάποιους πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, δεν υπάρχει θέμα. Βρες τους. Μα δεν μπορεί να βγαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να βγάζουν πιο πολλά λεφτά ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας από τους μισθωτούς. Είναι δυνατόν?
1: Ναι, αλλά με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό? Με ποιο τρόπο θα
2: να κυνηγήσεις να βγάλεις λεφτά από τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι να τους χαϊδεύεις. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σοβαροί, κάνουν τη δουλειά τους και πληρώνουν την εφορία τους. Η μεγάλη πλειονότητα όμως πληρώνει ελάχιστα. Δεν μπορεί να πληρώσει λιγότερο από τους μισθωτούς.
0: Η Μάνια λέει: καλημέρα σας, καλώς επιστρέψατε. Άλλα έλεγε μέχρι το Μάιο ο κύριος Χιώτης, λέει, για την ακρίβεια. Ο Χιώτης τι έλεγε?
1: Να μειωθούν οι φόροι.
2: Εντάξει, ο Χιώτης τα ίδια λέει. Μπορεί να κρυφτεί ο Χιώτης ότι η ακρίβεια πονάει τον κόσμο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Για την ακρίβεια λέμε, αλλά το θέμα είναι για τους, για τους φόρους. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα να πούμε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 57 ετών.
2: Ένας γλυκός και πολύ ευγενικός άνθρωπος.
1: Και με πολλά τραγούδια που μας συνόδευσαν. Πάρα πολλά τραγούδια.
2: Τα τραγούδια είναι μιας γενιάς. Εμείς ακούγαμε τον πατέρα του, έτσι, ο οποίος επίσης ήταν τραγουδιστής φοβερός. Ήταν άδικο όμως έτσι που σε έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας. Ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια της ζωής του είναι.
1: Ήταν 800 μέρες, 2,5 χρόνια περίπου στην εντατική. Έδωσε μια πολύ γενναία μάχη.
2: Φοβερό. Λοιπόν. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια οικογένεια. Έχω στενό μου φίλο ο οποίος έμεινε, πέρασε τέτοια πράγματα και έμεινε πάνω από ένα χρόνο σε τέτοια κατάσταση και έφυγε. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον.
1: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, στην αρχισυνταξία βέβαια αυτής της εκπομπής, στη διεύθυνση, σε όλα. 210-4800-170-174, σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, πώς την παλεύετε εκεί έξω με την ζέστη. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε και να τα σχολιάσουμε εδώ η Τριάδα Κούτρας, Παπαδόπουλος και Τζούνος.

0: Λοιπόν, συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, να τα πούμε μετά. Αν έχετε ερωτήματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για τη χρονιά στα δημόσια πανεπιστήμια που ξεκινά, θα έχουμε τον υφυπουργό σε λίγο, τον κύριο Παπαϊόν. Οπότε στείλτε μας και ερωτήματα. Μπορεί να είναι χρήσιμα.
1: Έχουμε 11, νομίζω, 11 ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουμε φέτος.
2: Ναι. 4 θα δούμε που θα καταλήξει.
1: Αλλά δούμε που θα καταλήξει με αυτό που γίνει προηγούμενο.
0: Το Χάρβαρντ ήρθε.
2: Όχι.
1: Το Χάρβαρντ.
0: Η Σορβόνη.
2: Ούτε η Σορβόνη.
0: Το Γέιλ.
1: Μα δεν θέλουμε ποτέ να έρθει αυτά.
0: Γιατί δεν θέλουμε.
1: Γιατί ποιο θα πληρώσει τα λεφτά που, που ζητάει το Χάρβαρντ. Έχει
0: δει πώ θα ζητάνε και αυτά εδώ. Τώρα. Καμία δεν είναι φθηνά.
1: Σε διαβεβαιώ, καμία σχέση με το Χάρβαρντ.
0: Ναι, δεν έχουν σχέση με το Χάρβαρντ. Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά αντί να πάει να σπουδάει όμω στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Έτσι και σε κάτι τριτοκλασάτα πανεπιστήμια τη Ιταλία. Κάτσε να μάθει τα ίδια πράγματα εδώ. Και να μην ξοδεύει η οικογένειά σου τα τριπλάσια και τα τριπλάσια.
0: Ανάλογος, γιατί κάποια δίδακτρα που βλέπω εγώ είναι φθηνότερο το να πας εκεί.
1: Όχι, λένε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Πώς δεν υπάρχει. Πας στην Ιταλία, δεν έχει δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Έχει 800 ευρώ.
1: Δημόσια ειδήσει. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα πας στην Ιταλία. Πώς, γιατί.
0: Δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μπουν.
0: Όχι, μπορείς να. Δίνεις κάποιες εξετάσεις και μπαίνεις και στην Ιταλία.
1: Αν μπορείς να
0: μπαίνεις. Στην Ολλανδία έχει 2.000 ευρώ το δίδακτρα.
2: Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Είναι ακριβότερη ζωή.
1: Αλλά ζεις εκεί. Ναι. Από τις πιο ακριβότερες χώρες. Λοιπόν,
0: βλέπετε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Ναι. Πρέπει να τα έχεις τα λεφτά.
0: Προφανώς, ρε Συνότη, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
1: τα πράγματα γίνανε γρήγορα και θα έπρεπε να. Το λέγαμε και τότε. Ότι βιαστήκατε να τα βγάλετε τα πανεπιστήμια και θα έχετε προβλήματα. Να τα πανεπιστήμια φάνηκαν.
2: Ναι, από την άλλη, το έλεγε σχεδόν από την αρχή της δεύτερης τετραετίας και κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και ναι. Αυτό.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο εγώ το έχω βάλει πολύ μέσα στη ζωή μου, δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε βάλει εσείς.
1: Είναι αυτό.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη. Παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις όσες μπορώ, γιατί δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω κιόλας και δεν τις καταλαβαίνω κιόλας για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αλλά παρακολουθώ και τις αγωνιώδεις δημόσιες παρεμβάσεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, προφανώς. Παραδείγματος χάρη ο Bill Gates. Μπείτε στο sky.gr, κάντε αυτό τον κόπο να διαβάσετε. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις του Bill Gates, ο οποίος προειδοποιεί σημειώνοντας ότι οι εταιρείες προχωρούν με ηλικιώδη ταχύτητα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, χωρίς να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για τις τεράστιες ανατροπές που αυτή θα προκαλέσει. Εδώ κάνω μία παρένθεση, θέλοντας να πω ότι ο Gates ήταν ο πρώτος που είχε προτείνει στα κράτη να φορολογήσουν τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ρομπότ ξεχωριστά, ούτως ώστε να γυρίζει με κάποιο επίδομα
1: στους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους.
0: Μπράβο, το μέρισμα πίσω.
1: Έτσι.
0: Ακόμη λέει και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες η μετάβαση στη νέα εποχή της AI θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία. Έγραψε σε ένα 12-σέλιδο κείμενο που δημοσιεύθηκε σήμερα στην σελίδα του Bill Gates. Αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις. Το κείμενο αυτό είναι σαφώς πιο συγκρατημένο σε σύγκριση με εκείνο που είχε δημοσιεύσει το 23 Bill Gates, ο οποίος προειδοποιεί, σημειώνοντας ότι οι εταιρείες προχωρούν με ηλικιώδη ταχύτητα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, χωρίς να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για τις τεράστιες ανατροπές που αυτή θα προκαλέσει. Εδώ κάνω μία παρένθεση, θέλοντας να πω ότι ο Gates ήταν ο πρώτος που είχε προτείνει στα κράτη να φορολογήσουν τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ρομπότ ξεχωριστά, ούτως ώστε να γυρίζει με κάποιο επίδομα
1: στους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους.
0: Μπράβο, το μέρισμα πίσω. Ακόμη λέει και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες η μετάβαση στη νέα εποχή της AI θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία. Έγραψε σε ένα 12-σέλιδο κείμενο που δημοσιεύθηκε σήμερα στην σελίδα του Bill Gates. Αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις. Το κείμενο αυτό είναι σαφώς πιο συγκρατημένο σε σύγκριση με εκείνο που είχε δημοσιεύσει.

0: της πιο ταραχώδης περιόδου στην ανθρώπινη ιστορία, έγραψε σε ένα 12-σέλιδο κείμενο που δημοσιεύθηκε σήμερα στην σελίδα του, του Bill Gates. Αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις. Το κείμενο αυτό είναι σαφώς πιο συγκρατημένο σε σύγκριση με εκείνο που είχε δημοσιεύσει το 23 για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρότι στο κείμενο της Τετάρτης αναδεικνύεται η τεράστια δυνατότητα της AI να λειτουργήσει προς όφελος της ανθρωπότητας, με αναφορές στις εξελίξεις στην ενέργεια, την ιατρική περίθαλψη και τη γεωργία, ο Gates υπογραμμίζει πόσο άσχημα θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα εάν η μετάβαση δεν γίνει σωστά. Η AI, λέει ο Gates, θα επηρεάσει τόσο γρήγορα τις θέσεις γραφείου όσο και τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Ενώ μέχρι τώρα εμείς
1: τα χειρονακτικά λέγαμε ότι είναι εκτός από αυτά.
2: Θα δούμε. Εντάξει, ναι. Μην βιαζόμαστε. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, ο Gates θα λέει, εγώ δεν βιάζομαι. Ναι. Όταν έκλεισαν εργοστάσια γράφη, σε πολλές τοπικές κοινωνίες αυξήθηκαν οι θάνατοι που συνδέονταν με τα οπιοειδή. Φανταστείτε παρόμοιες πιέσεις τόσο στους εργαζόμενους γραφείου, όσο και στους χειρονάκτες σε ολόκληρη τη χώρα. Αν σκεφτούμε ότι σχεδόν όλοι οι αποθηκάροι στις μεγάλες εταιρείες έχουν αντικατασταθεί, αυτές είναι θέσεις εργασίας που χάνονται.
2: Ναι, όλα τα call centers, είναι. Όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται.
1: Τα call centers,
2: έτσι, αυτά θα αντικατασταθούν.
1: Ναι,
2: όλοι οι φορτηγατζίδες στην Αμερική στα επόμενα 5 χρόνια δεν θα υπάρχουν, γιατί κινούνται τα μόνο στα φορτηγά. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε αν θα γίνουν όλα αυτά. Έτσι, αν θα γίνουν με τέτοια ραγδαία εξέλιξη.
1: Ναι. Άλλες χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή υδραυλική, ξυλουργή, μαραγκή, όλα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένα ρομπότ.
2: Δύσκολο.
1: Δεν είναι. Εκεί θέλει μια βουλή. Προφανώς και θέλει ανθρώπινη πρόσβαση.
2: Έχω μια φίλη η οποία δουλεύει στη Γαλλία σε ένα μεγάλο γραφείο δικηγορικό και μου λέει ότι ήδη τα. Οι κατώτεροι υπάλληλοι του γραφείου που κάνανε διάφορα.
0: Παραλίγκαλ.
2: Διάφορα. Παίρνανε μια δικογραφία και βγάλανε μια περίληψη και λέγανε ότι πρέπει εδώ πέρα και εκείνο κτλ.
0: Αντικαταστάθηκαν.
2: Ήδη αντικαταστάθηκαν ή αν δεν έχουν αντικατασταθεί, πολύ σύντομα θα έχουν αντικαταστήθει όλοι. Και αν δεν υπάρχουν αυτοί, πώς θα προχωρήσω στον επόμενο βαθμό. Αυτό είναι το πιο παράξενο. Διότι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα και κάνουν τη λάτζα. Ναι. Τα πρώτα 2-3 χρόνια, μετά μαθαίνουν τη δουλειά και πάνε στο επόμενο.
0: Στάδιο.
2: Τώρα λοιπόν δεν θα έχουν τέτοιους ανθρώπους, γιατί αυτό θα το κάνουν το κάνει.
1: Άρα θα πρέπει ο άνθρωπος να πάει στο επόμενο στάδιο κατευθείαν.
0: Θα είναι αυτές οι αγγελίες που λένε: ζητείτε, ξέρω κι εγώ, νεαρός και τα λοιπά, με εμπειρία 5 ετών. Και λες, και πού να τη βρω την εμπειρία, ρε παιδιά.
2: Δεν έχω βρει δουλειά.
1: Δεν είχαμε δουλειά.
0: Το κλασικό. Ο Gates τάχθηκε υπέρ της επιβολής φόρων στα AI tokens και στα bots. Σύμφωνα με την άποψή του, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιβραδύνει την προσπάθεια των εταιριών να καταστήσουν γρήγορα την ανθρώπινη εργασία με AI, τα φορολογικά έσοδα θα μπορούσαν επίσης να χρηματοδοτήσουν ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και προγράμματα επανεκπαίδευσης για ανθρώπους των οποίων οι θέσεις εργασίας θα πάψουν να υπάρχουν.
2: Εντάξει,
0: η χρηματοδότηση αυτή θα μπορούσε να αντισταθμεί στη μείωση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος, τα οποία θα περιοριστούν εάν εργάζονται λιγότεροι άνθρωποι.
2: Εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα στα σχέδια, υποτίθεται, κυρίως των Αμερικανών, οι οποίοι θα πάνε προς τα εκεί. Το θέμα είναι ότι αν το AI δεν προχωρήσει τόσο γρήγορα και αυτοί έχουν δώσει 3 εκατομμύρια.
1: Μπορεί να μην προχωρήσει όμως τόσο γρήγορα το AI. Εδώ εξελίσσεται μόνο.
0: Τον Economist έδωσε μια συνέντευξη τις προάλλες ο Elon Musk, την οποία παρακολούθησα. Ο Elon Musk υπογραμμίζει ότι σε κάποια χρόνια δεν θα χρειαζόμαστε χρήματα.
2: Εντάξει. Ο Elon Musk λέει αυτά τα πράγματα. Ότι θα έχουμε 5 δισεκατομμύρια ρομπότ τα οποία θα κάνουν δουλειά μας και εμείς θα κάνουμε μόνο διακοπές. Και θα μας πληρώνει το κράτος
0: από
2: τα βασικό εισόδημα.
0: Γενικά λένε πολύ αυτό τη Nvidia. Ο Κορεάτης νομίζω είναι αυτός της Nvidia που κάνει τα τσιπάκια. Βγήκε και είπε ότι η πρώτη δουλειά, λέει, που θα χαθεί από το AI είναι οι ακτινολόγοι.
1: Γιατί?
0: Διότι θα βάζεις τις εξετάσεις
1: σε ένα ρομπότ.
0: Μηχάνημα, ναι. Και θα κάνει αυτό.
2: Τι βασικές εξετάσεις. Τώρα, άμα έτσι φωνάζει το χέρι σου, θα το βλέπει η εκτογραφία. Αν όμως είναι κάτι πιο πολύπλοκο, θα φωνάζουν τον γιατρό και του λένε.
1: Μα προφανώς
2: το μηχάνημα λέει αυτό.
0: Κάνανε ένα πείραμα τώρα και βάλανε μαστογραφίες σε ένα σύστημα, τέλος πάντων, και είδαν πράγματα που δεν έβλεπαν οι ακτινολόγοι.
2: Ναι.
0: Λίγο πιο μπροστά. Είμαστε λίγο σε περίεργη κατάσταση. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με τη λαϊκή.
1: Το μετρό
0: τη
1: Μεργαμίνη
0: είναι σε μια άλλη διάσταση ο κόσμος και εμείς νομίζω ότι είμαστε. Μπορεί να γλιτώσουμε και από αυτό.
2: Δεν είναι σωστό.
0: Εμείς είμαστε σε άλλη φάση.
2: Εμείς καταρχήν χάνουμε 20.000 παιδιά κάθε 2 χρόνια με τα σχολεία.
1: Το δημογραφικό.
0: Σωστό. Θα το πούμε αμέσως μετά, αφού κάνουμε τις διαφημίσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα τέτοιων κλειδίσεων, ερχόμαστε.
3: Υπάρχει ένας καναπέ.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Athens Flyway.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 ισχύει αύριο για Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο, Κάρπαθο, Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ενός μίνι μάρκετ, στα οποία επετράπη διάθεση και κατανάλωση αλκοόλ ούχων ποτών από ανήλικη. Μάλιστα, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Από αύριο και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Δημοσιεύθηκαν χθες προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλητών για το 2026. Για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχετε στείλει ένα σκασμό μηνύματα.
1: Και ωραία, ωραία.
2: Που βρίζουν εμένα, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί το ελπίζεις?
0: Κοίταξε, είσαι 90-10.
2: Ελπίζω γιατί λέω αυτά που τους πουνάνε.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι από αυτούς είναι νουδού ολόκληροι. Λες ότι παίρνει 1200 κόσμος και λέει 1200 παίρνει ο κόσμος, παίρνει 4000, λέει ένας.
0: Όχι, δεν λέει αυτό. Σου λέει πόσο θες να πάει. Εγώ λέω 4000, μήπως θες 7.
2: Όχι, αλλά ο κόσμος όμως ζει με αυτά τα... Ανοίξτε την Εργάνη. Ναι. Είναι, μπείτε στο ίντερνετ, στο Υπουργείο Εργασίας και ανοίξτε την Εργάνη. Εκεί λοιπόν έχουν καταγραφεί όλα τα χρήματα τα οποία παίρνει ο κόσμος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Οι εργαζόμενοι.
0: Άσπρα. Και,
2: δέστε λοιπόν πόσα λεφτά παίρνει ο κόσμος. Μην ακούτε εμένα. Mm-hmm. Δέστε αυτά που γράφουν.
1: Μα ο μέσος όρος εκεί είναι που λες. Ναι. Εκεί είναι που λες ο μέσος όρος. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα, θα υπερθεματίζουμε.
0: Δεν θα παλαβώσουμε ότι δεν βγαίνει για πολύ κόσμο.
1: Όχι βέβαια. Ποιος μπορεί να το παρουσιάσει. Ποιος μπορεί να παρουσιάσει κάτι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Τάσος λέει: κύριε Κούτρα, φωνάξτε κανέναν ειδικό όπως ο κύριος Μαστρογεωργίου για την AI και αφήστε τους δίθεν γκουρού. Ρε Τάσο μου, θα τον φωνάξουμε τον Μαστρογεωργίου, ο οποίος όντως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Αλλά τώρα ο Bill Gates, ας πούμε, δεν θα ξέρει τι λέει ο Bill Gates για την AI.
1: Ή ο Μάσκ.
0: Ποιον θα ακούμε. Δηλαδή ο Μαστρογεωργίου ποιον ακούει. Είναι βυθισμένος μέσα στην AI και ρε παιδιά.
2: Εντάξει, λίγο... Και ο Χαράρη λέει αυτά τα πράγματα, ότι πρέπει να βάλουμε φρένο στο
0: Χαράρη,
2: AI.
0: Ήταν πολύ ωραίος. Ωραία, πολύ ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου είναι μαζί μας, είναι υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα. Γεια σας, κύριε.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα
2: σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, Ολλανδία, σχεδόν δωρεάν η φοίτηση σε φοβερό δημόσιο πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν. 1300 το μήνα, 25 τετραγωνικά γκαρσονιέρα επιπλωμένη, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μέσα, εκτός δημοτικά τέλη, σούπερ μάρκετ και γενικότερη διαβίωση, φθηνότερη από την Ελλάδα. Αυτό είναι μια συζήτηση που κάναμε πριν για το πόσα πανεπιστήμια και ποια πανεπιστήμια θα έρθουν εδώ. Και το βασικό ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαμε την προσφυγή, αν οι φοιτητές που έχουν τελειώσει ήδη το πρώτο έτος,
2: 600 περίπου,
0: ναι, της φοίτησής τους, θα αναγνωριστεί αυτό το έτος ή χάσανε χρονιά.
3: Θα φτάσω στο δεύτερο, να ξεκινήσω με την πρώτη παρατήρηση. Όντως στην Ολλανδία υπάρχει μια έκρηξη εισόδου φοιτητών, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία λένε ότι γενικά στην Ολλανδία, επειδή έχω περάσει και εγώ μεγάλο διάστημα της εξειδίκευσής μου εκεί, είναι ένας φοιτητή, μάλλον 14 σπίτια ανά έναν φοιτητή διαθεσιμότητα, και γι' αυτό πηγαίνουν στις εστίες, ιδιωτικές εστίες, οι οποίες ξεκινούν ανάλογα με το τι παρέχουν, από τα 600-700 ευρώ ένα απλό δωμάτιο μέχρι την τιμή που είπατε.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν υπάρχει εκεί ένα σοβαρό ζήτημα στεγαστικό όσον αφορά
0: το ειδικά θέσιο. Μετά τον Brexit.
3: Αχ, πάρα πολύ σωστά. Ειδικά, ναι, ναι, μετά τον Brexit. Και τώρα, αφού ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση, υπάρχει και μια αλλαγή ακόμα και των ενωτάτων εκδηστικών ιδρυμάτων της Γαλλίας, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα, που παλιότερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Γαλλία πρόσφερε μόνο στη γαλλική. Γαλλικά, τώρα προσφέρουν, ναι, και στην αγγλική. Επομένως είναι ένα ζήτημα ευρύτερο για τις μεταπτυχιακές σπουδές ανά την Ευρώπη. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και εκείνο που προφανώς απασχολεί περίπου τους 600-650 φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν πληρώσει, η απάντηση είναι σαφής. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο.
1: Και τι θα γίνει δηλαδή?
2: Γιατί κόπηκαν αυτοί και τώρα τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα? Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε.
3: Πάμε τώρα. Το γιατί υπήρχε μία από το Συμβούλιο Επικρατείας, την οποία σπέβδω να πω απόφαση τη σεβόμαστε απολύτως, μία ακύρωση της, προφανώς πρώτα της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και στη συνέχεια των προγραμμάτων σπουδών. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, πολύ περιληπτικά, και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε πει ότι ήταν κάποιες πλημέλειες της διαδικασίας, είναι όσον αφορά το ένα πανεπιστήμιο από τα τρία, υπήρχε μια επιτροπή αδειοδότησης, στην οποία επιτροπή υπήρχε ένα άτομο μέλος, το οποίο είχε υπογράψει δήλωση ότι δεν υπάρχει conflict συμφερόντων, δηλαδή σχέση συμφερόντων, το οποίο όμως αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την προσφυγή που έγινε ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει. Επομένως η ΕΘΑΕ, γιατί ήταν θέμα της ΕΘΑΕ, θα φτιάξει θα δημιουργήσει νέα επιτροπή η οποία θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες. Όσον αφορά δε τα άλλα δύο πανεπιστήμια, είχαν σύμφωνα με τον νόμο, όταν καταθέτει ένα ΝΟΠΟΠΟΕ για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες, ο ΕΟΠΕΠ κοιτάει άμεσα πρώτα τον διοικητικό φάκελο, το αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, και μετά εντός τριών μηνών, σε όποια πλημέλεια δημιουργηθεί, δίνει την σύμφωνη γνώμη. Την διαπιστωτική πράξη, συγγνώμη. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν. Η διαπιστωτική πράξη έγινε από τον ΕΟΠΕΠ μετά από τους 3 μήνες, γιατί πιθανόν και τα ιδρύματα καθυστέρησαν. Άρα θεώρησε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν τηρήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Τους πήρε την άδεια, έτσι δεν είναι? Τους έχει πάρει την άδεια τώρα.
3: Γι' αυτό ήρθε η άδεια. Και τι κάνει λοιπόν η πολιτεία, γι' αυτόν τον λόγο βγήκαμε και είπαμε, και νομίζω ότι με αυτά που σας είπα θα συμφωνήσουμε, ότι πρόκειται περί πλημελιών διαδικασίας παρά για την ουσία. Διότι η ουσία του νόμου παραμένει, το τρίτο τμήμα επουδενή δεν μπήκε στην συνταγματικότητα του νόμου. Ο νόμος είναι ισχυρός, είναι σαφής, άρα λοιπόν ήταν κάτι από τις, κατά τη γνώμη μου, μία από τις πλέον ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις στα θέματα της ανωτάτης παιδείας αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού.
0: Δηλαδή θα έχει πέσει για τυπικούς λόγους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άδεια,
3: δεν θα το πάρει, δεν δίνει το Συμβούλιο Επικρατείας άδειες. Ναι. Το Συμβούλιο Επικρατείας προτείνει, γίνεται η θεραπεία από τους φορείς, ΕΟΠΕΠ και ΕΘΑΕ, και όταν αυτή η θεραπεία ολοκληρωθεί και είναι θετική, θα πάρουν την άδεια πίσω.
0: Ναι. Άρα, συγγνώμη, θα πρέπει να αποφασίσει πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας, σωστά?
3: Όχι.
0: Ποιος το Συμβούλιο,
3: θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με τον νόμο της ΕΘΑΕ και θετική γνώμη του ΕΟΠΕΠ. Εισηγείται προς το Υπουργείο και σύμφωνα με τον νόμο η γνώμη η θετική που πρέπει να έχει κανένας από την ΕΘΑΕ, το Υπουργείο δεν εμπλέκεται πουθενά. Δηλαδή, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Μέσα από την
0: άλλο λέω εγώ. Εγώ έχει υπάρχει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα.
3: Μπράβο.
0: Σωστά.
3: Η οποία εν τέλει
2: έχει βγάλει κόκκινη κάρτα τώρα το Υπουσυμβούλιο.
3: Δεν είναι κόκκινη.
2: Πώς, αφού έχει πάρει τις άδειες των τριών.
3: Λοιπόν, αυτή λοιπόν. Πώς λοιπόν. Γιατί η απόφαση ήταν αμελητή να γίνει η διαδικασία. Δεν είπε δείτε το σε 2 μήνες, σε 5 μήνες. Αμελητή. Αμελητή λοιπόν χάθηκε η άδεια. Άρα λοιπόν. Τα πανεπιστήμια αυτά, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ στην επαναδήλωσή τους ξανακρίνουν τα σημεία εκείνα που αναφέρονται και από την αρχή προφανώς και αναφέρονται και στις πλημέλειες που διαπίστωσε το Συμβούλιο, και με τη διαδικασία που ακολουθούν, στο χρόνο που χρειάζονται, θα εκδώσουν τις νέες αποφάσεις.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, εγώ που πήγα το Μάιο, που ολοκλήρωσα το Μάιο την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο του Κούτρα, του οποίου το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια. Πού θα πάω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
3: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε έρθει η άδεια, ολοκληρώσατε τον Ιούνιο-Ιούλιο, γιατί άρχισαν αργότερα, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και περιμένετε τώρα τον Οκτώβριο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να ξεκινήσετε το δεύτερο έτος.
1: Ναι.
3: Και τι ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς, ότι δεν θα χαθεί και το προηγούμενο αλλά και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Με ποιον τρόπο δεν θα χαθεί είναι κάτι καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τώρα θα είναι 1, 2, 3, 5 κινήσεις. Είναι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν.
2: Ελπίζετε να μην χαθεί λοιπόν, αυτό λέτε.
3: Άρτια νομικές, γιατί πρέπει να υπάρχει και η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος, έτσι δεν είναι? Άρα δεν μπορώ εγώ να έχω περάσει ένα χρόνο και αυτός ο χρόνος να χαθεί ως διαμαγεία.
0: Τα πανεπιστήμια κάνουν εγγραφές τώρα.
3: Τα πανεπιστήμια.
0: Εγώ αν πάω να γραφτώ, ας πούμε, στη νομική του ΚΙΛ, το ΚΙΛ νομική, εγγράφομαι?
3: Πολύ σωστή. Τυπικά δεν εγγράφεστε. Γιατί? Όχι, ακόμα και να επανεκδοθεί η άδεια, ο νόμος τι ορίζει? Εγώ, ο Κούτρας που είπατε προηγουμένως, ο Κούτρας έχει ΝΟΠΟΠΟΕ. Ναι. Ωραία. Πήρε την άδεια εγκατάστασης. Άδεια εγκατάστασης ως ΝΟΠΟΠΟΕ. Ως πανεπιστήμιο του ΤΑΔΕ.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ πού να πάω να γραφώ? Εσείς όταν πάτε στο ΕΚΠΑ ή στο Αριστοτέλειο ή σε όποιο πανεπιστήμιο, δεν εγγράφεστε σε μια σχολή, άρα σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως λοιπόν θα πρέπει το δεύτερο κομμάτι της αδείας, μάλλον των προγραμμάτων σπουδών που το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι χρειάζεται κάποια εξειδίκευση στα ποσοτικά, να ξανακριθούν τα προγράμματα και να πάτε να εγγραφείτε σε όποιο πρόγραμμα σπουδών παίρνει ξανά την πιστοποίηση.
2: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα γιατί τα παιδιά
1: το
2: αυτά είναι στον αέρα.
1: Σε 6 χρόνια, σε 6 μήνες, ένα χρόνο.
3: Όχι, δεν είναι, τα παιδιά που φοιτήσαν δεν είναι στον αέρα. Τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν απλώς.
2: Μα, και τα παιδιά που φοίτησαν, κύριε Υπουργέ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Το σχολείο δεν έχει άδεια. Τώρα πρέπει να πάρει την άδεια του πίσω.
3: Είπαμε. Αυτό θα γίνει. Είπαμε για τις πλημέλης. Εκτιμώ, μάλλον θέλω να είναι.
2: Εκτιμάται. Αυτό λέτε. Ελπίζετε. Θα
0: γίνει. Ναι, αλλά αν γίνει μια προσφυγή από έναν άνθρωπο εναντίον του φοιτητή, ο οποίος έχει φοιτήσει σε ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει άδεια, πάλι ωραία. Δεν ξέρουμε τι θα βγάλει το δικαστήριο.
3: Σας είπα λοιπόν ότι δεν μπορώ να
0: προφανώς
3: συζητήσω τώρα τους τρόπους, όμως σας είπα ξεκάθαρα.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό.
3: Ότι ως Υπουργείο,
0: αυτή τη στιγμή,
3: δεν θα υπάρχει
0: σε ποιο
3: πρόβλημα.
0: Πανεπιστήμιο μπορεί ιδιωτικό να γραφτεί ένα παιδί? Ποιο πανεπιστήμιο λειτουργεί
3: αυτή τη στιγμή?
0: Ναι.
3: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας έχει από τα περσινά με το πρόγραμμα πιστοποιημένο ένα, και από τα καινούργια τα 7 έχουν και τα 7 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, χωρίς όμως να έχουν πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών.
2: Άρα και τα 7 αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα.
3: Όχι, τα 7 θα πιστοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών με το νέο πρότυπο, με βάση την
2: απόφαση του ΣΤΕ.
3: Ακριβώς.
0: Άρα όμως μιλάμε τώρα
3: τρία παλιά,
0: για του χρόνου μιλάμε.
3: Όχι, για άμεσα μιλάμε.
0: Για άμεσα.
2: Το οποίο θα ανοίξει τον Νοέμβριο.
0: Άρα το μοναδικό που έχει αυτή τη στιγμή άδεια είναι το Κυπριακό, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
0: Σωστό.
3: Να θυμίσω το εξής. Και είστε έγκριτοι και το γνωρίζετε. Θυμάστε ότι και πέρυσι τα προγράμματα σπουδών των τεσσάρων πότε πήραν άδεια, μάλλον πιστοποίηση? Τα μαθήματα είχαν αρχίσει από μέσα Οκτωβρίου και κάποια είχαν αρχίσει και μέσα Νοεμβρίου.
0: Ναι.
3: Δεν μου λέει κανένας ότι εγώ αν πάρω την πιστοποίηση, γιατί για μας η ουσία ναι. είναι το όποιο πρόγραμμα, διότι και πέρυσι η πιστοποίηση έγινε με σκληρούς όρους, απλώς και ήταν οι όροι που γίνονται και στα δημόσια πανεπιστήμια και είναι οι όροι που ανήκουν στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι τα πρότυπα του ευρωπαϊκού χώρου. Ζήτησε λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας, σεβαστή η άποψη, η πρόταση, αυτό που μας ζητάει, να ποσοτικοποιήσεις κάποια από τα πρότυπα αυτά σε επίπεδο αριθμών. Και άρα λοιπόν θεωρώ ότι στα πλαίσια της σωστής διαδικασίας η οποία ακολουθείται και θα ακολουθηθεί, χωρίς να παρεμβαίνουμε ως πολιτική ηγεσία στις διαδικασίες των δύο φορέων, όταν ολοκληρωθεί και είναι όλα ok, διότι δεν μπορεί τη μια χρονιά να είναι και την άλλη να μην είναι, αυτή είναι μια δικιά μου ακαδημαϊκή προσέγγιση, έτσι δεν είναι? 35 χρόνια πριν τα νησίμουνα, βλέπω πως είναι τα προγράμματα σπουδών.
2: Με τις καινές θέσεις στα σχολεία, γιατί να περάσουμε και σε κάποιο άλλο θέμα που αφορά πολύ τον κόσμο, τι θα γίνει? Πού βρισκόμαστε?
3: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
2: Στα σχολεία.
3: Καθηγητών και δασκάλων.
2: Ναι, ναι.
3: Μισό λεπτάκι. Φέτος είχαμε 5.487 διορισμούς. Σύνολο από τον 19 και μετά 55.000-54.000 νέους διορισμούς.
0: Mm-hmm.
3: Και με βάση τα κενά τα οποία έχουν δώσει τα σχολεία και οι κατατόπους διευθύνσεις, ολοκληρώθηκε χτες η διαδικασία προχτές της κατάθεσης αιτήσεων για την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτών.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης διαπιστώνουμε, και νομίζω το καταλαβαίνετε, ότι η παρουσία ενός καθηγητή σε κάποιο σχολείο δεν είναι μόνο στατικό, είναι και δυναμικό. Υποτεθείστε λοιπόν ότι η κυρία Τάδε, καθόλου σωστή και άξια με τα μόρια της, διορίζεται στο σχολείο X.
0: Ναι.
3: Αν λοιπόν η Τάδε κυρία αποκτήσει ένα πρόβλημα υγείας ή είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και εκείνη τη στιγμή πάρει μια επαπειλούμενη, αυτομάτως δημιουργείται κενό. Ναι. Το οποίο πρέπει να έρθει η πολιτεία, και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται και η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη φάση.
0: Το πρόβλημα είναι στο τέλος θα έχουμε καθηγητές και δεν θα έχουμε παιδιά.
3: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και πολύ σωστά το θέτετε.
1: Μια άλλη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να
1: είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είναι θέμα πάντως αυτό και για γονείς και για φοιτητές και για παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαφημίσεις.
4: Star FM 93. Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462 028 109.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά σε ένα μόνο πανεπιστήμιο μπορείς να γραφτείς. Τα υπόλοιπα περιμένουμε την πιστοποίηση των προγραμμάτων από το Συμβούλιο της Επικοινωνίας. Και αυτό ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα.
2: Εντάξει,
1: πώς θα την
2: είναι τα θέματα εδώ που πολλές φορές κάνουμε λίγο αρπακόλα. Το λέγαμε πέρσι ότι βιαζόμαστε.
1: Ναι.
2: Μπας περιπτώσει. 600 παιδιά πάντως έχουν αρχίσει.
1: Αλλά μπράβο τώρα. Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει μια
2: επέμβαση στα παιδιά
1: τα οποία να, έχουν
2: κάθε
1: θέμα.
2: Τρόπο να καλυφθούν.
1: Δεν είναι διαφορετική ταχύτητα από τα υπόλοιπα παιδιά αυτά. Έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα.
0: Ο Τζόρνταν λέει: κύριε Κούτρα, μου κάνει εντύπωση πως με τόση ευκολία αναφέρεται κάποια πράγματα, όπως ότι με αφορμή το ζήτημα που ανέκυψε με την αδειοδότηση των εδώ παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, είναι πιο φθηνά, άρα συμφέρει να σπουδάζει κανείς τις ίδιες τις χώρες αυτών των πανεπιστημίων, αναφέροντας μόνο το κόστος των διδάκτρων. Εγώ δεν είπα να σπουδάσει κάποιος στις ίδιες χώρες των πανεπιστημίων ποτέ.
2: Όχι, εννοεί ρε παιδί μου.
0: Αλήθεια, λέει, μήπως έχετε κάποια ιδέα σχετικά με το ύψος των νοικίων εκεί, παραδείγματος χάρη στην Ιταλία που αναφέρατε? Ψάχτε το λίγο, θα σας πέσει το σαγόνι. Τζόρνταν, άστε, να μην στο πω τώρα δηλαδή.
1: Αλλά έχεις.
0: Έχω μια ιδέα.
1: Τελεία.
0: Και για την ακρίβεια έχω πολύ καλή ιδέα.
1: Ναι.
0: Όσο. Τόσο στενή που δεν πάει άλλο. Που δεν μπορώ να
1: δεν, είναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα δίδακτρα είναι άλλο πράγμα. Το κόστος ζωής είναι άλλο πράγμα σε μια χώρα.
2: Εντάξει. Είναι δεν το κόστος ζωής σε περισσότερα όμως πανεπιστήμια στις χώρες της Ευρώπης είναι ακριβότερο από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή λογικό είναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά,
0: αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ένα παιδί το οποίο πάει να σπουδάσει, ας πούμε, στον Γκρόνιγκεν. Στον Γκρόνιγκεν, ναι. Δεν μας είπε. Ο άνθρωπος, αυτό η κουβέντα έγινε με αφορμή ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας άνθρωπος, ο οποίος προφανώς.
1: Για την Ολλανδία.
0: Για την Ολλανδία, ναι. Σπουδάζει εκεί ο ίδιος ή σπουδάζει το
2: είναι
0: παιδί.
2: Είναι καλά πανεπιστήμια της Ολλανδίας, τα περισσότερα.
0: Είναι έτσι. Καλά πανεπιστήμια, είναι πολύ καλά. Είναι ψηλά στα ranking τα περισσότερα.
2: Και είναι σοβαρή χώρα.
0: Σοβαρή χώρα. Έχει πρωτοποριακά προγράμματα. Ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών της Ολλανδίας είναι αυτό που έλεγε η Μαρία Ευθυμίου, την οποία παίξαμε στην τηλεόραση χθες, ότι στο πρώτο έτος περίπου το 40% των φοιτητών κόβεται.
2: Okay.
0: Διότι αν δεν περνάς τα μαθήματα, εκεί δεν έχει ατέρμονες εξεταστικές περιόδους.
1: Έχει κόψιμο. Γεια σας.
0: Γεια σας, σου λέει.
1: Έχει γεια σας. Και
2: σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι. Στην Αγγλία.
1: Στα περισσότερα, μάλλον.
2: Μπορεί να κάνεις και στα 3 χρόνια και να σε διώξουν και να πάρεις ένα χαρτί ότι δεν πήρες τίποτα.
1: Ναι, ότι φοιτησες 3 χρόνια μόνο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά προφανώς κάποιος θα στην τριετία.
0: Έχει κρυσάρα. Αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ας πούμε, κάποιος θέλει να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων.
1: Ναι.
0: Είναι 7-8 χιλιάδες, 10, δεν ξέρω πόσο είναι τα δίδακτρα εδώ.
2: Τόσο πολλό είναι, τόσο πολλά είναι.
0: Πόσο θα είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω τόσο πρέπει να είναι τα δίδακτρα.
1: Ωραία, ας πούμε ότι είναι υποθέτω. Από 7 έως 10, για να έχουμε
0: στην ιατρική νούμερα. Που ξέρω είναι 20.
1: Ναι. 20, ας την ιατρική όμως.
2: Και θα έχει και εργαστήρια.
0: Προφανώς, είναι άλλη πίστα.
1: Άρα αν υποθέσουμε ότι είναι κατά μέσο όρο στα 10.
0: Στα 10.
2: Το θέμα είναι, πρέπει να κάνεις τη σύγκριση όμως. Το παιδί αυτό, το οποίο δεν μπήκε στην Ελλάδα, πρέπει να πάει κάπου στο εξωτερικό να σπουδάσει.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Και τα βάζεις κάτω και λες, τι δίνει η Ελλάδα, αυτό τα δίδακτρα. Θα είναι κοντά στο σπίτι του, ίσως, το νίκη θα είναι εκεί. Είναι πιο φθηνό να μείνεις λοιπόν εδώ, εφόσον δίνουν το ίδιο επίπεδο σπουδών, έτσι. Σε σχέση με το πανεπιστήμιο.
0: Το ίδιο λέμε.
2: Στην Ιταλία ή στην Ολλανδία ή δεν ξέρω.
0: Να συγκρίνουμε την Μπολόνια που έχει ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο από τα παλαιότερα της Ιταλίας, αλλά. Πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή σύγκριση, διότι αν συγκρίνουμε τα ιδιωτικά του εξωτερικού με τα ιδιωτικά της Ελλάδας,
1: ναι.
0: Τα ιδιωτικά του εξωτερικού είναι ακριβότερα από της Ελλάδας.
2: Ναι.
1: Στα διδακτρά.
0: Στα διδακτρά.
1: Μάλιστα.
0: Όμως σου δίνει τη δυνατότητα ως Έλληνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πας να εγγραφείς στο δημόσιο της Ιταλίας.
1: Όπου εκεί τα δίδακτρα είναι πολύ φθηνά.
0: Μηδέν.
2: Μα, ναι,
0: μηδέν.
2: Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να μπεις εκεί.
0: Πρέπει να μπεις, προφανώς.
1: Με εξετάσεις θα μπεις. Με εξετάσεις θα μπεις.
0: Ναι.
2: Ενώ εδώ δεν έχεις καμία εξέταση, δείχνεις το χαρτί σου
1: και πας και γράφεις.
0: Όχι, λέω, εγώ είμαι της άποψης, εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μην γίνει καμία.
1: Δεν εξήγησε.
0: Και είναι έγκλημα στη χώρα μας που δεν έχουμε το καλύτερο πανεπιστήμιο ναυτιλιακών στον πλανήτη. Mm-hmm. Το καλύτερο θα πρέπει να είχαμε.
1: Τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Τουριστικών, φιλοσοφίας.
1: Και βεβαίως ιστορίας.
0: Αρχαιολογίας.
2: Αρχαιολογίας.
0: Δεν θα έπρεπε αυτά να ήμασταν top.
2: Είναι τα δημόσια πανεπιστήμια.
1: Σε κάποια από αυτά.
2: Σε κάποια από αυτά είναι πολύ καλά τα δημόσια.
0: Δεν θα έπρεπε το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδος όπως το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Λέω εγώ. Αριστερή είναι και στην Ιταλία. Mm-hmm. Πολλά χρόνια έτσι. Να πούν, έλα εδώ κύριε Παπαδόπουλε. Θες να γίνεις αρχαιολόγος. Στη Ρώμη, στο Πανεπιστήμιο, στο Σαπιέντζα της Ρώμης. Μάλιστα. Μπορείς να κάνεις και στα Ιταλικά. Μπορείς να κάνεις και στα Αγγλικά. Πλήρωσε 8 κατοστάρικα και γίνε φοιτητής.
2: Ναι. Οκ. Okay.
1: Θα μπορούσε
0: αυτό. Αυτή την αρτηριοσκλήρωση που έχουμε εδώ, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Mm. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να δουλέψουν και να αφήσουν να μπει κόσμος μέσα. Καινούριος.
2: Εντάξει, πάντως πάμε, είναι ένα.
0: Είναι βήμα μπροστά.
2: Ένα βήμα μπροστά. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα. Ναι, έχει Champions League το βράδυ, παίζει ΑΕΚ.
0: Τι έχει?
1: Champions League, παίζει ΑΕΚ.
0: Θα πάει γήπεδο τότε.
1: Με τη Λεύσκη.
0: Τι έχει τσίσει.
1: 0-0 δεν είχε.
0: Θα πάει γήπεδο.
2: Εραστέχνη.
1: Εραστέχνη, μάλιστα. Λοιπόν,
0: με ποιον παίζει?
1: Με τη Λεύσκη Σόφια. Το 0-0. Ο επαναληπτικό το 0-0 είναι. Στο Champions League. Λοιπόν, σήμερα είναι η ΑΕΚ. Αύριο είναι η υπόλοιπη ομάδα. Παναθηναϊκός κυρίως αύριο. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
2: Γεια σας.
0: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
1: Γεια σας.
0: Έρχεται Σπύρος Μάλης. Ο Σπύρος δεν είναι?
2: Ναι.
0: Και το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Γεια σας.
6: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
10: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
11: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
12: Sky 100,3.
13: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100.3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε με ειδήσεις σε τίτλους. Δικαιώματα αδειοδότησης επιχειρεί εμέσως να υφαρπάξει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τι δηλώνουν στο Μανώλη Κωστίδη πηγές από την Άγκυρα.
1: Λένε, επειδή είναι ένα έργο και μπορεί να γίνουν και άλλα έργα εκεί, για να μην υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα ή κάποιο, να γίνει κάποιο λάθος, ναι, πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς εκεί που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα.
3: Η δική μας πλευρά ουσιαστικά βλέπει ή τουλάχιστον καταγράφει όλο τον ειδών τα σενάρια με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους συνταξιούχους μετά την κατάργηση των περικοπών για τις συντάξεις χειρίας που είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την οικονομία να είναι παραδοσιακά το πεδίο της σύγκρουσης.
4: Τα χρήματα πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν σε λεφτόδεντρα και πρέπει να τα σεβόμαστε. Σύμφωνο. Και το κάθε τελευταίο ευρώ πρέπει να το σεβόμαστε. Λέτε η κυβέρνηση να έχει χρήματα τα οποία δεν θέλει να τα δώσει στους πολίτες.
5: Και στην ερώτηση του πώς αντιμετωπίζεται η μείωση του ΦΠΑ, είναι με τον ίδιο τρόπο που το αντιμετώπισε η κυβέρνηση στα νησιά. Εκτός εάν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν το ΦΠΑ φοράει ισοσίβιο και πηγαίνει στα νησιά, περνάει στους καταναλωτές.
0: Υπάρχει και ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης, είναι αυτό μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα. Η απόφαση Τσίπρα να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ρίχνει λάδι στη φωτιά.
6: 2 του μήνα η ομιλία, 9 του μήνα πριν πάει στη Θεσσαλονίκη ο Ανδρουλάκης σέντευξη τύπου. Δείχνει και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο Πασόκ και έχει πετάξει λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία.
7: Η αγωνία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας να μην ακουστούν ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα οι θέσεις συμπαράταξης.
0: Και είναι πολλά και αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες που χάθηκε στη θάλασσα ο Ισπανός επιχειρηματίας. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του και πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές.
8: Τη σύζυγος του επιχειρηματία έχει επιστρέψει στην Ισπανία, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παρακολουθείται από ειδικούς, και οι Ιταλοί, λιμενικοί, αλλά και οι Έλληνες δεν έχουν απαντήσει σε πολλά ερωτήματα.
0: Η Δήμητρα Σταματιού ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την άρχιση συνταξία, Μελένα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, στο μικρόφωνο Σπύρος Μάλης ό,τι αφορά τους συντελεστές, και μπαίνουμε τώρα στην ειδησιογραφία. Και θα αρχίσουμε από την πολιτική αντιπαράθεση που πυροδοτεί η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συγκρούονται κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, χωρίς να λείπουν ωστόσο και οι περιφερειακές συγκρούσεις, όπως αυτή που ακούσαμε ένα δείγμα προηγουμένως μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με αφορμή την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα από όλους στη Θεσσαλονίκη. Κίνηση που είναι, όπως λένε από κυβέρνηση και Πασόκ, λένε ότι είναι απρεπής και αλαζονική. Στο πλαίσιο λοιπόν της, πώς να το πούμε, της προθέρμανσης, ο Πρωθυπουργός έκανε σήμερα μία ανάρτηση όπου αναφέρεται στην κατάργηση των περικοπών που προβλεπόταν σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο νόμος Κατρούγκαλο, είναι ο νόμος για τις συντάξεις χειρίας. Στο πλαίσιο λοιπόν του ζεστάματος που ζεσταίνονται οι μηχανές για τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από τώρα, δίνοντας αν θέλετε και ένα δείγμα στα κοινά που θα απευθυνθεί. Γιατί άκουγα το πρωί και την εκπομπή εδώ στις 10 η ώρα το πρωί του Αντώνη Ατζολέτου και του Γιάννη Καντέλη, με πάρα πολύ παρασκήνιο και ειδήσεις, και άκουγα και τους δύο να λένε ότι είναι ένα κοινό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνω λάθος, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
9: Καθόλου, και προφανώς να ενδιαφέρει ένα κοινό το οποίο φτάνει μέχρι την κάλπη την ημέρα των εκλογών. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στην ουσία σε αυτές. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ψηλά στους συνταξιούχους στις προηγούμενες εκλογικές αναμέτρησεις. Προφανώς θέλει κάτι τέτοιο και σε αυτές. Αφού πριν σου πω για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τις συντάξεις, θα σου πω ότι θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα μέτρα στην ΔΕΘ τα οποία θα αφορούν τους συνταξιούχους, από την αύξηση τουλάχιστον το άσομα θέλουμε ως τώρα του επιδόματος το οποίο δίνεται κάθε έτος τον Νοέμβριο, αλλά και με τις αυξήσεις των συντάξεων και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Επειδή υπήρχαν αναφορές, αυτό είναι πολύ χρήσιμο που μας λες, που βγαίνει από το ρεπορτάζου, επειδή είχαμε επικεντρωθεί στην αλλαγή φορολόγησης ελευθερών επαγγελματιών, προκαταβολή φόρου, μικρομεσαίοι, το πακέτο έχει και συνταξιούχο της Θεσσαλονίκης.
9: Δεδομένα έχει και συνταξιούχο στο πακέτο της Θεσσαλονίκης. Θα είναι από τις κατηγορίες, τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες θα είναι ωφελημένες από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη χρονιά. Από εκεί πέρα τώρα, στο θέμα των συντάξεων χειρίας, όπως αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ήδη από τις 3 Ιουλίου, όπως λέει, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών που προβλέπονταν στον νόμο Κατρούγκαλου. Οι συγκεκριμένες και μέχρι την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή, σε 2 μέρες δηλαδή, θα ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν τις συντάξεις να αυξάνονται σημαντικά μέχρι τα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Άλλες 75.000 δεν θα επιστρέψουν αναδρομικά, ενώ άλλες 122.000 που έχουν 2 εθνικές συντάξεις θα τις δουν να διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε, λέει ο κ. Μητσοτάκης, αναρτηθεί του χιλιάδες οικογένειες, λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε. Ναι. Ένα μότο το οποίο νομίζω θα συνοδεύει πολλές κυβερνητικές τοποθετήσεις.
0: Αυτό τώρα ήταν ένα μέτρο που είχε ανακοινωθεί. Απλά θα το δουν οι συνταξιούχοι στην πληρωμή τους τώρα και το επαναφέρει ο Πρωθυπουργός. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι και κάποια μέτρα που πρέπει να μπαίνεις με κωδικό στο δωμάτιο που τα συζητάνε.
9: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να βγουν προς τα έξω, διότι αρκετά από αυτά, διότι προφανώς
0: θέλει το στοιχείο της
9: έκπληξης, να έχει κάποιες εκπλήξεις, και νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν κάτι από όσα έχουν κλειδώσει, γιατί αυτή είναι η εικόνα, ότι έχουν κλειδώσει τα περισσότερα μέτρα. Σίγουρα ακόμα δεν το έχουμε πληροφορηθεί, αλλά η προσπάθεια, όπως ξέρεις, πριν θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο το επόμενο.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης αναφέρθηκε στο μέτρο για τους συνταξιούχους, στην κατάρρευση δηλαδή των περικοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Τώρα, όπως είπαμε, το πεδίο της οικονομίας είναι ένα πεδίο όπου θα δούμε να εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν άφησε να πέσει κάτω το ΠΑΣΟΚ, δεν άφησε να πέσει κάτω η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα βλέπω πολύ αιχμηρά σχόλια και κατά Τσίπρα με την επιλογή του να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη, αλλά όταν έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη, εγώ περιτεύω. Γεια σου, Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου, Σπύρο. Συγκεκριμένα άσταψε και βρόντιξε μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι και δεν έχουν αμνησία. Δεν ξεχνούν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τον νόμο του Κατρούγκαλου στο ΣΤΕ και εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για τη μία εθνική σύνταξη και βεβαίως ζήτησε να δεχθεί η κυβέρνηση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στις προτάσεις που θα τις δούμε να επαναλαμβάνονται και στις ΔΕΘ, έχουν ήδη όμως παρουσιαστεί από τη Χαρδιλάου Τσικούπη, είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, όπως ξέρεις, και η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Και άλλα όμως μέτρα ετοιμάζονται στη Χαρδιλάου Τσικούπη, είναι πυρετώδεις οι διεργασίες και για την 3η του Σεπτέμβρη, που αυτή τη φορά θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, τη γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 3η Σεπτέμβρη μεταφέρεται εκτός Αθηνών, είναι όμως σπάνιο να βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που την περιμένει πολύ ο κόσμος της παράταξης εκτός Αθηνών. Άρα είναι πολύ μεγάλο το στίχημα που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες. Και βεβαίως όλο και εντείνεται η επίθεση απέναντι
0: στον Αλέξη, αλλά να μιλώ λίγο στα του ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Βλέπω να επιμένουν πολύ και από το ΠΑΣΟΚ να αναφέρουν συνεχώς τη λέξη το κοστολογημένο πρόγραμμα. Προφανώς το κάνουν για να απενεργοποιήσουν ένα επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι ξέρετε εσείς της αντιπολίτευσης μοιράζετε από το λευτό δέντρο αλόγιστα. Και βλέπω να επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι θα δείτε ένα πρόγραμμα που έχουμε υπολογίσει και το τελευταίο ευρώ. Δηλαδή, βλέπω να επιμένουν πολύ σε αυτό.
11: Κοίταξε, από τη Χαριλάου Τρικούπη επενδύουν στο πρόγραμμά τους, θεωρούν ότι ένα από τα βασικά τους όπλα είναι το κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Είδαμε και πέρυσι, που για πρώτη φορά ανέβηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να παρουσιάζει μια προς μία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα τότε ζήτησε για εκλογές.
0: Ναι.
11: Εγώ καταλαβαίνω ότι και φέτος και ξέρω ότι έχουν βάλει κάτω και συσκέπτονται συνεχώς και περιμένουμε να ανακοινώσει και κάποια μέτρα έκπληξη τα οποία οραματικά θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι θα μιλήσει για το πώς ονειρεύεται την Ελλάδα του 2030. Ναι. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
0: Και ίσως και αυτό είναι ένα πάτημα για να την παρατεθεί, για να κάνω τη γέφυρα σε αυτό που ήθελες να πεις, με τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είδαμε στην αρχή, όταν πρώτα εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ να κρατάει τη χαμηλών τόνων να είναι.
0: Δεν το βλέπω τις τελευταίες μέρες, Δέσποινα.
11: Όχι, τις τελευταίες αρκετές μέρες έχει αλλάξει και τον τόνο φυσικά έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη πριν από τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Βεβαίως υπάρχουν και κινήσεις που έχουν ενοχλήσει ιδιαιτέρως τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη, μια μέρα πριν από την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά τορτάζεται η μέρα
0: της. Ναι. Από όπου και αν το πιάσεις, υπάρχει σημειολογία στην όλη κατάσταση. Ναι.
11: Πρόγραμμά του, εκτιμούν πολύ ότι είναι σαν να έχει κηρύξει ένα μονομέτωπο αγώνα κατά του ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να το αφήσουν αυτό αναπάντητο. Αυτό που λένε είναι ότι καταρχάς βλέπουν ένα μονομέτωπο κατά του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό όπως ισχυρίζονται βολεύει την κυβέρνηση, διότι θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα έναν βολικό αντίπαλο. Και υπάρχει ένα ακόμα επιχείρημα που ακούω σε πηγαδάκια τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι στην πραγματικότητα θέλει να μιλήσει πρώτος, διότι δεν έχει πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
11: Και επειδή είναι αγκάθι το πρόγραμμα, θέλει να μιλήσει πρώτο οι απόψεις. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, θα εντείνονται τα διλήμματα και είμαστε τη δεύτερη θέση, η οποία μπορεί να έχει ένα δημοσκοπικό αέρα ο Αλέξης Τσίπρας και να ανεβαίνει έτσι.
0: Αλλά το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι θα καταφέρει να το ανατρέψει αυτό μέχρι τις εκλογές.
11: Το πρόγραμμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, για το θέμα των συντάξεων εδώ συγκεκριμένα.
12: Οι συνταξιούχοι δεν είναι ερωτοφάγοι, ούτε έχουν πάθει αμνησία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων κυρίας.
0: Και η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, η κυρία Αντωνοπούλου, ήταν στο Μέγκα.
13: Όταν επιχαίρει για τους μισθούς πιανού, επιχαίρει την ώρα που έχουν την τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Επιχαίρει όταν το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα είναι 17.000, ενώ το μέσο εισόδημα στην Ευρώπη είναι 38.000. Άρα λοιπόν επιχαίρει για ποιο πράγμα.
0: Τα βέλη κατά του Πρωθυπουργού, τα βέλη τώρα του κυρίου Γεωργιάδη κατά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Open.
14: Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό τώρα κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του. Αν έτσι όλα θα θεωρείτε δείγματα καλού χαρακτήρα.
0: Αφήσαμε επίτηδες, δηλαδή πιάσαμε το πολιτικό σκέλος στην αρχή και αφήσαμε επίτηδες στο τέλος τον Νίκο Φιλιππίδη. Να ακούσουμε πρώτα τις εξαγγελίες τις πολιτικές, γιατί ο Νίκος πάντοτε βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Σας άκουσα, ναι, και με τη Δέσποινα και με τον Γιάννη και τα θέματα των συνταξιούχων, που είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν πάρα πολύ τη ΔΕΤ, και βέβαια η αντιπαράθεση για τα προεκλογικά προγράμματα. Να θυμίσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές είναι ενεργοποιημένο, τις εκλογές δηλαδή της προσεχής, είναι ενεργοποιημένο το σύστημα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τον ακριβή υπολογισμό και την κοστολόγηση των προγραμμάτων οικειοθελώς από τα κόμματα.
0: Ναι.
15: Αυτό γιατί είναι ένας νέος θεσμός.
0: Έχεις δίκιο.
15: Έχεις δίκιο,
0: αλλά είναι προαιρετική η προσφυγή για τα κόμματα σε αυτό. Όποιο θέλει πάει,
15: Και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Αν θέλει τα ανακοινώνει, δηλαδή ρωτάει το ένα κόμμα, δεν θέλω να πω, ρωτάει, εγώ θέλω, τάζω στους ψηφοφόρους μου αυτό, πόσο θα κοστίσει. Εάν η ερώτηση δεν βολεύει, δεν την ανακοινώνει καθόλου. Και επίσης ένα άλλο μειονέκτημα που εντοπίζω σε αυτό είναι ότι έχουν περιθώριο τα κόμματα να καταθέσουν απόψεις για προτάσεις για αξιολόγηση, κοστολόγηση μέχρι πριν από νομίζω ένα τρίμηνο πριν τις εκλογές. Οπότε νομίζω ότι στο τελευταίο δίμηνο που δεν θα υπάρχει τέτοιο περιθώριο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πέφτουν υποσχέσεις βροχή.
15: Εγώ απλώς θα πω, έτσι, για να εξηγούμαστε νωρίς, ότι στην Ολλανδία που υπάρχει εδώ και δεκαετίες το συγκεκριμένο σύστημα, το μόνο κόμμα που δεν κατέθεσε προεκλογικό του πρόγραμμα προς κοστολόγηση ήταν το χαμένο στο νήμα, κυριολεκτικά, ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα. Το οποίο ήταν το μόνο το οποίο δεν υπέβαλε προς κοστολόγηση.
0: Το αξιολογεί και ο κόσμος, Νικό, ο ψηφοφόρος.
15: Και πολλοί θεωρούν. Και πολλοί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τις εκλογές στο τέλος, γιατί πήγαινε για μεγάλη νίκη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Κάτσε και 2-3 πρακτικά θέματα. Για το συνταξιούχο. Άφησε να ενωθεί ο Γιάννης Καντέλης, όχι άφησε να ενωθεί με το ρεπορτάζ του, ότι θα δώσει στους συνταξιούχους. Είναι αυτό που συζητείτε ότι θα παρουσιάσει η κυβέρνηση ως 13η σύνταξη, δηλαδή θα αυξήσει αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο, θα το πάει κοντά στην εθνική σύνταξη και θα το παρουσιάσει ως 13η. Είναι βάσιμο αυτό το σενάριο που σου λέω τώρα με λίγα λόγια?
15: Η κυβέρνηση δεν θα το πει 13η, γιατί έχει ταχθεί κατά της 13ης. Όπως για παράδειγμα δεν μειώνει ΦΠΑ, είναι κατά του ΦΠΑ ενώ μειώνει συνεχώς ΦΠΑ. Αλλά από πέρσι, όταν μονιμοποιήθηκε το 300, που όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης διέν τον Νοέμβριο, αυτό το 300, η αλήθεια είναι, θύμιζε πάρα πολύ το 250 το ενδιάμεσο πριν την κατάργηση των δώρων, το οποίο δίνονταν το Πάσχα και το καλοκαίρι και το 500 τα Χριστούγεννα. Έχω την αίσθηση ότι θα επιχειρηθεί να πλησιάσει το 500, δηλαδή τα 300 ευρώ να πλησιάσουν ενδεχομένως και την εθνική σύνταξη των 444 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι, και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και τότε πραγματικά θα βρισκόμαστε εξαιρετικά κοντά στα επίπεδα του ενδιάμεσου, επαναλαμβάνω, καθεστώτος μέχρι την κατάργηση των δώρων, που ήταν, το θυμούνται νομίζω πολύ καλά οι συνταξιούχοι, που ήταν μετά το πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο καταργήθηκαν τα δώρα και από τότε δεν έχουν επιστρέψει. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα πολύ ψηλότερο από το αναμενόμενο επίδομα για τους συνταξιούχους, σύν την ετήσια αύξηση, η οποία σε ένα βαθμό σημαντικό, πρέπει να σου πω, έχει ροκανιστεί από τον πληθωρισμό σε βαθμό εξαφανίσεως, έτσι. Γιατί με άλλο σενάριο, χωρίς πόλεμο, είχε φτιαχτεί η αύξηση, και με άλλο σενάριο τελικά εκτελέστηκε. Κοντά στο 2,3-2,4 ήταν η αύξηση των συντάξεων. Πλέον ο πληθωρισμός έχει κινηθεί σε ψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον για το πρώτο 7, για το 7, τους 7 πρώτους μήνες του έτους.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
15: Σπύρο.
0: Ευχαριστώ, Νίκος Φιλιππίδης. Ήταν, επειδή μιλάμε συνέχεια για συντάξεις, να ρίξουμε μια ματιά και στα καύσιμα. Τι γίνεται με πετρέλαιο και βενζίνη? Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Open.
16: Το σπορ πετρέλαιο είναι περίπου στα 9 λεπτά πιο ακριβό. 2,13, δηλαδή είναι στα 2,12. Η κατοστάρα βενζίνη είναι πάνω από 2,30 σχεδόν σε όλα τα πρατήρια της χώρας. Για τη βενζίνη αμόλυβδη, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και για το πετρέλαιο η μείωση ήταν ακόμα μεγαλύτερη, εφόσον μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό που κρατάει χαμηλά τις τιμές είναι οι επιδοτήσεις. Μέχρι 31 Αυγούστου. Αν τραβήξουν τις επιδοτήσεις, η τιμή θα ανέβει αρκετά περισσότερο.
0: Είναι και μια κατάσταση που διαμορφώνεται με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή η αγορά καυσίμων, όπως πολύ καλά το έχουμε νιώσει στην τσέπη μας. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, έχουν προκαλέσει μια κινητοποίηση των αρχών, συγκεκριμένα της πυροσβεστικής, ενώ για πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές σε όλη τη χώρα που χρειάστηκε να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Τουρνά, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ήταν εδώ καλεσμένος στο Άρε Πορτοσάλτε στο Sky. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Μάριος Γιαννόπουλος μας περιμένει. Γεια σου, Μάριε, καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα, Σπύρο. Πραγματικά σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι οι άνεμοι που υπάρχουν αλλά και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που είναι υψηλές λόγω της ζέστης ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Είχαμε δεκάδες πυρκαγιές εχθές. Αυτές που απασχόλησαν βέβαια πάρα πολύ ήταν στην Κερατέα και στην Βιωτία, αλλά και στην Σαλαμίνα. Εκεί έπεσε το βάρος. Ευτυχώς κατεσβέστησαν μετά από αρκετές ώρες και δεν υπήρξε κάτι σοβαρό σε ό,τι αφορά οικισμό, σε ό,τι αφορά ας πούμε το να κάνουν κάποια σπλήκτα λοιπά, πέρα από την Κερατέα που είχαμε κάποιες μάτρες οι οποίες επλήγησαν. Απ' την άλλη και στην Βιωτία όπου βρεθήκαμε εκεί έκυγε σε χορτολιβαδική έκταση, οπότε η δυναμική της φωτιάς δεν ήταν τέτοια ούτως ώστε να κινδυνεύσει κάποιος οικισμός. Προληπτικά εκενώθηκαν οι τσουκαλάδες εκεί στη λιβαδιά, αλλά κατά τα άλλα, χάρη στην κινητοποίηση των εναέριων μέσω που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σημαντικά και όλο το βράδυ εννοείται επιχειρούσαν και οι πηγές δυνάμεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Τουρνάς. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ήταν εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Μίλησε για το καλοκαίρι και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Όχι αντιμετώπισε, δεν τελείωσε. Ακόμα συνεχίζεται η αντιπυρική περίοδος και όπως για παράδειγμα μας είπε ο Μάριος Γιαννόπουλος και με πυρκαγιές πολύ επικίνδυνες, αλλά έναν απολογισμό της έως τώρα περίοδου από τον κύριο Τουρνά.
18: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση. 4 πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
0: Αρκετές από αυτές τις πυρκαγιές που ακούσατε είχαμε φέτος Σαλαμίνα και επικίνδυνες πυρκαγιές που κόστησαν και τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην Σαλαμίνα είχαμε ακόμη μια πυρκαγιά χθες και μάλιστα σε περιοχή πολύ κοντά στον Άφθαθμο. Υπήρχε πολύ γρήγορη η κινητοποίηση από την πυροσβεστική και επίσης πάρα πολύ γρήγορη ήταν και η επέμβαση από τους ανθρώπους του Δήμου με τις υδροφόρες και έτσι μπόρεσε να μην ξεφύγει η κατάσταση. Ο κ. Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας, στο Open.
19: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα στον αύσταθμο, δεν επεκτάθηκε εκτός του αυσταθμού και μέχρι αργά το βράδυ και σήμερα συνεχίζουμε έχουμε στείλει πάλι τις υδροφόρες μας και δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές.
0: Αυτά με τις πυρκαγιές. Τώρα στο θέμα με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι πάρα πολλά και οι επιστήμονες παρακολουθούν με προβληματισμό τις καταγραφές που γίνονται από τον ΕΟΔΗ. Έχουν εκτοξευθεί οι αριθμοί των κρουσμάτων, έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Οι αριθμοί είναι τέτοιοι που λένε ότι ίσως ξεπεράσουμε ακόμη και χρονιές που ήταν χρονιές ρεκόρ. Αλλά ακόμα βεβαίως είμαστε τον Αύγουστο. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει. Γεια σου Ματίνα.
20: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Πραγματικά υπάρχει ανησυχία και αυτό γιατί φαίνεται σιγά σιγά να σημειώνεται ένα ρεκόρ επτάετίας. Ειδικοί προς το παρόν ελπίζουν ότι δεν θα δούμε τους αριθμούς που είχαμε δει το 2018. Όπως και να έχει όμως, πλέον σε 63 δήμους σε όλη τη χώρα έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι, δήμοι σε συνεργασίες με τις περιφέρειες εντατικοποιούν τους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών επιστρατεύοντας ακόμη και ντρόουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα στοιχεία στην χώρα μας σε σχέση με την περσινή περίοδο, τα κρούσματα είναι σχεδόν τριπλάσια. Το 2025 είχαμε αντικτικά 47 κρούσματα αντίστοιχη χρονική περίοδο. Φέτος έχουμε 157. Ενώ έχουμε και 13 θανάτους. Βέβαια, στις επόμενες ώρες το απόγευμα θα έχουμε και τα επικοινωνημένα στοιχεία ακριβώς από τον ΕΟΔΗ για να δούμε και τι αλλαγή υπάρχει στην επιδημιολογική εικόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο επίκεντρο του ιού βρίσκεται η Αττική με 39 δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για κρούσματα. Και το ανησυχητικό που μεταφέρουν οι ειδικοί είναι ότι η έκταση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τέλη Οκτωβρίου.
0: Τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσουν να πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι, ανάλογα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τότε θα προχωρήσουμε σε μια υποχώρηση των κρουσμάτων. Αν είναι πάρα πολλά, ο κύριος Μαγιορκίνη.
20: Η χώρα μας σε σχέση με την περσινή περίοδο, τα κρούσματα είναι σχεδόν τριπλάσια. Το 2025 είχαμε αντικτικά 47 κρούσματα αντίστοιχη χρονική περίοδο. Φέτος έχουμε 157. Ενώ έχουμε και 13 θανάτους. Βέβαια, στις επόμενες ώρες το απόγευμα θα έχουμε και τα επικοινωνημένα στοιχεία.
0: Ακριβώς.
20: από το ΝΕΟΔΗ για να δούμε και τι αλλαγή υπάρχει στην επιδημιολογική εικόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο επίκεντρο του ΙΟΥ βρίσκεται η Αττική με 39 δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για κρούσματα. Και το ανησυχητικό που μεταφέρουν οι ειδικοί είναι ότι η έκφραση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τέλη Οκτωβρίου.
1: Τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσουν να πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι, ανάλογα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τότε θα προχωρήσουμε σε μια υποχώρηση των κρουσμάτων. Αν είναι πάρα πολλά, ο

0: ότι η έξαρση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τέλη Οκτωβρίου.
1: Τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσουν να πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι, ανάλογα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τότε θα προχωρήσουμε σε μια υποχώρηση των κρουσμάτων. Αν είναι πάρα πολλά, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, το πρωί στον Sky.
2: Έχουμε όντως μια αυξημένη δραστηριότητα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν θα δούμε εικόνες τύπου COVID, έτσι, οπότε. Ναι. Να μην ανησυχεί ο κόσμος και δεν θα δούμε πολύ περισσότερα κρούσματα από αυτά που ήδη βλέπουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι το περνάνε στο πόδι. Όταν λέω περισσότεροι, μόνο ένα στα 140 με 150 άτομα θα εμφανίσει τα συμπτώματα που θα οδηγήσουν στο νοσοκομείο.
1: Πάρα πολλά κρούσματα σε αρκετούς δήμους της Αττικής έχουν καταγραφεί και μάλιστα γίνονται ακόμη και αυτή την περίοδο ψεκασμοί για τα κουνούπια. Πάρα πολλά κρούσματα τα οποία εντοπίζονται και κοντά σε χώρους όπου υπάρχουν και λιμνάζοντα ύδατα. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν και συνθήκες να υπάρχουν και πολλά κουνούπια. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ στο Open.
3: Θα έχουμε για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και νέα κρούσματα. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αποκλιμάκωση το Σεπτέμβρη και θα τελειώσει το πρόβλημα τον Οκτώβρη. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε καινούργια κρούσματα για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Φέτος εντοπίστηκε ξαφνικά το πρόβλημα κυρίως στην Αττική. Είχαμε το θερμότερο χειμώνα που ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών αλλά και τη συντήρησή τους. Ταυτοχρόνως ακολούθησε μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία.
1: Ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο Όπεν και ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας.
4: Δεν είμαστε στο μεγαλύτερο πίκο όλων των εποχών. Το μεγαλύτερο πίκο των τελευταίων ετών είναι το 17. 17-18, εκείνη τη χρονιά. Τώρα είμαστε πολύ χαμηλότερα. Τότε είχαμε 50 θανάτους, είμαστε στους 13. Είμαστε αυξημένοι σε σχέση με πέρσι. Το Υπουργείο Υγείας δεν κάνουν τους ψεκασμούς. Τους ψεκασμούς τους κάνουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι. Ψεκασμούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον ΕΟΔΗ, υπάρχουν δήμαρχοι στη χώρα που δεν κάνουν ψεκασμούς.
1: Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη. Ο Μανώλης Κωστίδης έχει δηλώσεις από τουρκικές πηγές για το τι προτίθεται να κάνει η Τουρκία σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έχει ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα, ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Αφιγραντήρες Μόρις. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
11: Sky 100,3.
12: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά.

0: Ειδικά Λευκαΐδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocaza.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Εκείς διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδος, χθες το απόγευμα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τις τουρκικές πηγές. Τουρκοί αξιωματούχοι μας ξεκαθάρισαν ότι η Τουρκία ναι μεν δεν αντιτίθεται, λένε, σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει ανάπτυξη διεθνών υποδομών, αλλά όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας υπόσχεσης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων. Τι εννοούμε, λέει η Τουρκία. Εμείς δεν λέμε όχι στο να γίνει ένα έργο. Λέμε ότι εκεί που λένε ότι θα γίνει το έργο είναι η περιοχή που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή έχουμε κηρύξει υφαλοκρηπίδα, ή το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλο το υπόλοιπο μέρος της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, όπως υποστηρίζει. Και το κράτος που θα κάνει έρευνες με τα πλοία ή θα ποντίσει το καλώδιο, έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια, πρέπει να συντονιστεί και να ενημερώσει και την Τουρκία. Τώρα, θα μου πει ο Σπύρος Μάλης, ποιο κράτος, η Ελλάδα, η Γαλλία, είναι ένα ερώτημα αυτό.
5: Με ποια σημαία θα βγει το πλοίο?
4: Βεβαίως. Και μπορεί να μην είναι, δηλαδή, ακόμα και η γαλλική πλευρά να ενημερώνει, είναι ok.
5: Βεβαίως, εδώ Μανώλη φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι θέμα μπορεί να προκύψει εάν ο γαλλικός παράγοντας ενεργώντας από κοινού με την Ελλάδα πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει ή να ενημερώσει την Τουρκία, δηλαδή, και
4: ναι.
5: Να...
4: Ναι, ναι. Εγώ σας λέω όλα, ναι, τα ενδεχόμενα. Μας δίνουν ένα παράδειγμα και πρέπει να το εξετάσουμε αυτό αναλυτικά, ότι έχει ποντιστεί ένα... σε αυτό επιμένει οι Τούρκοι, μπορεί, δηλαδή, εγώ δεν επιμένω, βεβαίως οι διπλωμάτες μας και όλοι οι αξιωματικοί γνωρίζουν καλύτερα. Λένε ότι έχει ολοκληρωθεί ένα έργο πόντισης οπτικής ίνας, Blue Raman, σε παρόμοια περιοχή, χωρίς κανένα πρόβλημα.
5: Και όλα πήγαν δείτε, καλά, απλά επειδή μας ενημέρωσαν.
4: Δείτε ποια φόρμουλα εφαρμόστηκε, μας λένε.
5: Δίνουν εγχειρίδιο χρήσης οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο. Δίνουν εγχειρίδιο χρήσης. Τι πρέπει να γίνει.
4: Τι μπορεί να γίνει για να μην φτάσουμε, σας το λέω με προσοχή αυτό που λέω, σε τροχιά σύγκρουση συμφερόντων, όχι σύγκρουση αυτό που αυτό.
5: Κοίταξε, μια κατάσταση όταν ξεκινάει κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να συνδυάσω δύο γεγονότα. Πρώτον, αυτό που επιχείρησες πάρα πολλές φορές, σε είδα στις πρωινές συζητήσεις στην τηλεόραση να σταθείς, και ένα δεύτερο που είναι η πληροφορία σου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, και να τα ταιριάξω, γιατί εσύ πάρα πολλές φορές είπες προσέξτε το εξής σημείο. Η Τουρκία λέει εκεί όλα αυτά πρέπει να γίνονται, εκεί που εγώ έχω κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία. Ταυτόχρονα φέρνει και ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που αν περιλαμβάνει αυτό που λένε οι πληροφορίες ότι θα περιλαμβάνει, δεν θα υπάρχει πουθενά χώρος που η Τουρκία να μην θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία.
4: Ή κυριαρχικά δικαιώματα, προσοχή, ή θαλάσσια πάρκα όπου θα επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους για να βάζει εμπόδια. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θαλάσσιο πάρκο γύρω από το Καστελόριζο, όπου πριν από λίγη ώρα το Πρακτορείο Ανατολή δημοσιοποίησε την πληροφορία της κήρυξης των θαλασσίων πάρκων με προεδρικά διατάγματα. Υπήρχαν οι χάρτες βεβαίως,
5: ναι, ναι,
4: από την Προεδρία, που ήταν τεχνοκρατικοί χάρτες. Τώρα βγαίνει το πρακτορείο και λέει εδώ είναι, και εδώ είναι οι περιοχές, λέει, που ουσιαστικά η Τουρκία προστατεύει και το περιβάλλον αλλά και τα θαλάσσια συγγνώμη και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, λέει, το επίσημο πρακτορείο Ανατολή, αλλά προστατεύει και τα δικαιώματα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Νομίζω καταλαβαίνουμε που οδηγείται το πράγμα.
5: Ναι, αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, Μανώλη, έχει πληροφορία σε πότε αναμένεται να το φέρει η Τουρκία?
4: Αν το καλώδιο ξεκινήσει...
5: Κατάλαβα. Εντάξει.
4: Νωρίτερα. Δηλαδή, βέβαια, η Βουλή ανοίγει τέλη Σεπτεμβρίου, μέχρι τότε δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αν δούμε πλοία να κάνουν έρευνες και τα λοιπά, τρέχουμε. Τρέχουμε όλοι.
5: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ θερμά.
4: Καλό μεσημέρι.
5: Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν... Έτσι αναλύεται η κατάσταση και με βάση και τις πληροφορίες του Μανώλη από τουρκικές πηγές, το σχολίασε το θέμα ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός των Εξωτερικών, το πρωί ήταν στο Sky.
6: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για ένα έργο υποδομής. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Η τουρκική θεώρηση για το καλώδιο σχετίζεται με το παράνομο του κολυμβικό μνημόνιο.
5: Επιστροφή στο στούντιο με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, που ασφαλώς και από την πλευρά της είναι κάτι που παρακολουθεί με το ρεπορτάζ της και νομίζω ότι θα έχεις και εσύ αρκετή δουλειά, Μαρία. Καλώς ήρθες.
7: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο της Άγκυρας η ηλεκτρική διασύνδεση, ναι, Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam. Από την Αθήνα υποστηρίζουν ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία. Ωστόσο,
5: αυτό
7: όπως
5: δηλαδή
7: ακούσαμε.
5: Που λέει η Τουρκία τώρα, που μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, ότι ξέρετε, για να γίνει κάτι πρέπει να μας ενημερώσετε.
7: Ζητούν προκαταβολικά ενημέρωση. Ακριβώς. Ναι. Από την Αθήνα διευκρινίζουν ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία βάσει του διεθνούς δικαίου, ναι, για την πώτηση του καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και μέσα σε αυτό το κάδρο, όπως ακούσαμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, μπαίνει και ο γαλλικός κολοσσός Meridiam και η συμμετοχή της σε αυτό, που υπογραμμίζεται από την Αθήνα ότι συνιστά μία ψήφο εμπιστοσύνη τόσο στο έργο, αλλά και στον ΑΔΜΙΕ που έχει αναλάβει.
5: Σωστά, είναι και η οικονομική διάσταση, είναι το κομμάτι της ενέργειας και βεβαίως έχει και το γεωπολιτικό κομμάτι. Ειδικά να σταθούμε στο γεωπολιτικό, γιατί η Ελλάδα, οι ένοπλες μας δυνάμεις ενισχύονται έτη περαιτέρω.
7: Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι την Τρίτη στις 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ Κλάις Μπεργαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Να σου θυμίσω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε για την απόκτηση των δύο φρεγατών από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία έρχεται και στη συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων που είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025 στη Λασπέτσια. Στο πλαίσιο της εφαρμοστικής ρύθμισης καθορίζονται η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους στο πολεμικό ναυτικό. Η πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να σταθούμε σε αυτό είναι πως προβλέπεται η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, δηλαδή με την εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων σε εργασίες συντήρησης,
5: ναι, σωστά,
7: και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Η απόκτηση των δύο Φρέμσπυρ, όπως καταλαβαίνεις, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης του ελληνικού στόλου, σε συνδυασμό και με τις τέσσερις φρεγάτες FDI Μπελαρά και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ, Η συγκεκριμένη προσθήκη των Ιταλικών πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου και θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπάρχει ένα θρίλερ που παίζεται τις τελευταίες ώρες, ένα θρίλερ που έχει να κάνει με ένα ταξίδι αστραπή του επικεφαλής των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τη CIA, στη Μόσχα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνει στη Μόσχα το αφεντικό της CIA, αντιλαμβάνεστε έχουν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγια και τα σενάρια που είναι από τα πιο ρεαλιστικά μέχρι τα πιο εφάνταστα. Ο Ισακ Τρενταφυλλίδης από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Ισακ.
8: Καλό μεσημέρι. Και ας το κάνουμε λίγο, Σπύρο, εικόνα. Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώνεται απροειδοποίητα, τουλάχιστον για όλους εμάς, στη Μόσχα. Επιβάτης του ο άνθρωπος που βρίσκεται στην κορυφή της CIA, και λίγες ώρες αργότερα το αεροσκάφος αναχωρεί και κανείς δεν λέει επισήμως ούτε με ποιον συναντήθηκε ο Τζον Ράτκλιφ, ούτε τι μήνυμα μετέφερε. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνει αυτή την χθεσινή επίσκεψη της 25ης Αυγούστου τόσο ενδιαφέρουσα. Έχουν αναπτυχθεί αρκετά σενάρια. Να μεταφέρουμε και εμείς στους ακροατές μας κάποια από αυτά.
5: Συνέπεσαν και με κάποιες εξελίξεις στο Ιράν.
8: Πολύ
5: συνέπεσαν με κάποιες προθέσεις που έχουν εκδηλώσει κάποιοι Ρώσοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή, είναι πολλά τα πεδία που δικαιολογούν μια τέτοια.
8: Γι' αυτό αποκτά και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα σενάριο με τεράστιο ενδιαφέρον, αυτό που μας μεταφέρει η Wall Street Journal, ότι η αποστολή πραγματοποιείται ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για πρώιμες ρωσικές προετοιμασίες ενδεχόμενης μιας νέας στρατιωτικής κινητοποίησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά, και αυτό είναι μάλλον το πιο σημαντικό, και για πιθανά σχέδια της Μόσχας να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν ο λόγος του ταξιδιού. Ένα όμως από τα σενάρια είναι ότι ο Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μεταφέρει απευθείας μια πολύ σοβαρή αμερικανική προειδοποίηση. Μην το κάνετε. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το μήνυμα που κόμιζε και που μεταφέρει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπάρχει βεβαίως και η Ουκρανία συνολικά. Οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον να οδηγήσει Μόσχα και Κίεβο σε μια διαπραγμάτευση βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον παρασκηνιακά κρατιούνται ανοιχτοί κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών.
5: Ναι, αλλά κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Τώρα, να πάει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα απλά για να κρατηθούν κάποιοι διάβλοι.
8: Ναι.
5: Τρομό. Δηλαδή πηγαίνει εκεί το αφεντικό της CIA για να μεταφέρει κάποιο μήνυμα ή για να γίνει κάποια άλλου είδους συνεννόηση.
8: Έτσι, γι' αυτό μένουμε και στο μήνυμα. Και αν μου επιτρέπεις, επειδή τη γεωπολιτική την βλέπουμε λίγο και στο πλαίσιο της ιστορίας, υπάρχει ένα προηγούμενο που αναπόφευκτα μας έρχεται έτσι λίγο στο μυαλό. Νοέμβριος του 2021 ήταν, όταν τότε ο αρχηγός της CIA πάλι, ο William Burns, ταξίδεψε επίσης εκτάκτως στη Μόσχα, κάτω από τα ραντάρ, χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς για αυτό το ταξίδι, με εντολή τότε του Αμερικανού Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν. Οι αμερικανικές υπηρεσίες τότε έβλεπαν τις ρωσικές προετοιμασίες στα σύνορα με την Ουκρανία και φοβούνταν ότι ο Πούτιν προετοίμαζε μια επίθεση. Και ο Μπέρν συναντήθηκε τότε με κορυφαίους Ρώσους αξιωματούχους, μίλησε τηλεφωνικά με τον ίδιο τον Πούτιν ενώ βρισκόταν στη Ρωσία, μεταφέροντας την αμερικανική προειδοποίηση ότι μια εισβολή θα είχε πολύ βαριές συνέπειες για τη Ρωσία. Θυμίσω, 3.5 μήνες αργότερα, η εισβολή ξεκίνησε. Δεν σημαίνει ότι σήμερα βρισκόμαστε βεβαίως στην ίδια έτσι, κατάσταση.
5: Πάντως το σενάριο που βάζει την Μόσχα να έχει στο στόχαστρό της, ή μάλλον να θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, δηλαδή ακόμη και κάποια ενέργεια σε νατοϊκή χώρα. Γιατί...
8: Αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι αναλυτές. Γιατί το άλλο σενάριο είναι ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στο άλλο μέτωπο, το Ιρανικό.
5: Το Ιρανικό.
8: Έτσι, και στο πλαίσιο και στο φόντο των κυρώσεων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά νομίζω σε μια τέτοια περίπτωση θα αρκούσε ένα τηλεφώνημα πιθανότατα των Υπουργών Οικονομικών των δύο χωρών ή ακόμη και του Αμερικανού Προέδρου προς τον όσο Πρόεδρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όταν διαπραγματεύσεις γίνονται σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σίγουρα υποδηλώνει κάτι διαφορετικό.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης ήταν. Με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή για αυτό το ταξίδι του αρχηγού της CIA στη Μόσχα και το τι μπορεί να έχει συζητήσει εκεί. Και θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης, που έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα και στην Καθημερινή για την προετοιμασία του κρατούμενου ως τώρα, εκ τη ποινή φυλάκισης Κασιδιάρη, για τις επερχόμενες εκλογές. Φαίνεται πως υπάρχει μια προετοιμασία από την πλευρά Κασιδιάρη να συμμετέχει στις εκλογές του 27.
9: Ναι, και όπως ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε χθες κάνοντας το ρεπορτάζ και για την τηλεόραση αλλά και για την εφημερίδα, ο Κασιδιάρης τα έχει ανακοινώσει όλα. Σχεδόν όλα, τα έχει πει δημόσια σε κανάλια που έχει, σε συγκεντρώσεις, σε συνεντεύξεις του.
5: Και
9: κυρίως μέσα από τα κανάλια που διατηρεί ο ίδιος σε εφαρμογές στα social media, στο Twitter, στο X, στο Telegram και ούτω καθεξής. Τι συγκράτησα εγώ? Αφενός ότι ο ίδιος ήδη από τον Μάιο έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές όταν αυτές γίνουν, ότι ο πολιτικός φορέας στις 20 Ιουλίου σε μια μεγάλη συγκέντρωση που έκανε στα γραφεία που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Κλισθένους, παρουσία σημαντικού αριθμού υποστηρικτών του, είπε ότι θα δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα την ημέρα της αποφυλάκησής του. Η ημέρα της αποφυλάκησής του είναι ή 15η ή 17η Σεπτέμβρη.
5: Πολύ σύντομα.
9: Στο Δομοκό, και μάλιστα σε εκείνη την ομιλία του του Ιουλίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα, κάλεσε τους συγκεντρωμένους να δώσουν το παρόν τη μέρα της αποφυλάκησής του έξω από τις φυλακές Δομοκού, και μάλιστα λέει ότι όταν βγω με το ένα πόδι έξω από τη φυλακή θα ανακοινώσω την ίδρυση του πολιτικού φορέα. Ο πολιτικός αυτός φορέας, υπήρχαν χθες συγκεκριμένα κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, τα οποία, γιατί τα επικαλούμε, γιατί ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης τα αναπαρήγαγε στο κανάλι που διατηρεί στο Telegram. Άρα θέλω να πω, τα υιοθετεί.
5: Ναι, κάτι που αναπαράγεις το κάνεις προφανώς. Ναι. Αν δεν συμφωνείς, δεν το αναπαράγεις.
9: Τι έλεγαν αυτά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα? Ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τουλάχιστον 3 εν ενεργεία βουλευτές του Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν στο νέο κόμμα που θα ιδρύσει, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κοινοβουλευτική παρουσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Προφανώς το μυαλό όλων μας πάει σε κάποιους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή βουλευτές που είχαν εκλογεί υπό την ομπρέλα των Σπαρτιατών
5: και που τώρα είναι κοντά στο
9: και
5: Κασιδιάρη.
9: Προφανώς τώρα έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Επίσης, για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ήθελα να σου πω ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο πήρε την ίδια ποινή που είχε πάρει και πρωτόδικα. Στις 17 Σεπτεμβρίου όμως αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Δηλαδή βγαίνει έχοντας συμπληρώσει τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει.
5: Άρα αυτό που υποστηρίζει, ότι μπορώ να κάνω κόμμα, για αυτό που υποστηρίζει δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο.
9: Έχει δώσει λοιπόν ο ίδιος μια συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό λίγες μέρες αφότου είχε για πρώτη φορά ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τότε λοιπόν ρωτήθηκε, απέφυγε να πει με ποιο ακριβώς τρόπο θα κατέβει σε εκλογές, είπε ότι αυτό θα είναι μια έκπληξη. Επικαλέστηκε όμως την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία χαρακτήρισε φωτογραφική για το πρόσωπό του, με στόχο τον αποκλεισμό του στις προηγούμενες εκλογές του 2023, και λέει ότι εγώ, επειδή έχω μελετήσει, σας εγγυώμαι ότι δεν θα μπορέσει το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2023.
5: Γιατί θεώρησε ότι εκείνος ήταν ο πραγματικός πρόεδρος του κόμματος.
9: Των Σπαρτιατών. Τότε ότι ήταν ο υποκρεπτόμενη ηγεσία, αν θυμάστε.
5: Τώρα λέει ότι θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει.
9: Ναι, οι πληροφορίες από το περιβάλλον του λένε ότι ο ίδιος δεν θα είναι πρόεδρος του πολιτικού αυτού φορέα και δεν θα είναι ιδρυτής του πολιτικού αυτού φορέα. Ναι. Μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το πολιτικό φορέα, και έτσι, επειδή το διαβάσαμε και νωρίτερα μαζί, έτσι θα κάνει και έχει τον περιορισμό τον νομικό. Επίσης να σου πω,
5: όπως υποστηρίζει ο ίδιος, γιατί υπάρχουν και τα δικαστήρια που θα το κρίνουν αυτό.
9: Φυσικά, ναι, καλά, προφανώς. Επίσης αυτό που ισχύει για την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι η τελεσίδικη καταδίκη. Από τη στιγμή όμως που αυτός προσφεύγει στον Άριο Πάγο και μετά το έχει ανακοινώσει ο ίδιος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτό μέχρι ότου τελεσίδικησε όλη αυτή η διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ακόμα πολύ καιρό, και εξασφαλίζει έτσι πολύ καιρό, εάν και εφόσον
10: καταδικαστεί τελεσίδικα, γιατί μπορεί να μην καταδικαστεί, αλλά θέλω να πω θα είναι σε αυτό το αυτή την εκρεμή δικαστική κατάσταση για πολύ καιρό.
5: Και σε κάθε περίπτωση μέρη της εκλογής που είναι λιγότερο από χρόνια, δεν θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
10: Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία, πάντως ο ίδιος μέσα από όλα αυτά τα κανάλια που έχουμε περιγράψει δίνει και ένα πολιτικό στίγμα, το προσπαθεί μάλλον να δώσει ένα πολιτικό στίγμα, εμφανίζεται στην πραγματικότητα ή προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο πιο γνήσιος εκφραστής του τραμπισμού στην Ελλάδα, υιοθετεί κάποιες θεωρίες της μεγάλης αντικατάστασης, μιας ρατσιστικής θεωρίας που λέει ότι οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται από μη λευκές φυλές, δηλαδή από μετανάστες και άλλα τέτοια.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με αυτή την, το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις επόμενες κινήσεις του καταδικαστέντος Ηλία Κασιδιάρη. Το νομικό κομμάτι το σχολίασε ο δικηγόρος, με την ιδιότητά του δηλαδή, Γιάννης Μαρακάκης, το πρωί στον Sky.
11: Εφόσον έχει το δικαίωμα στο εκλέγει και εκλέγεστε, μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Το πρόβλημα και για το οποίο τον έχει κρίνει μέχρι στιγμής ο Άριος Πάγος είναι να μην είναι ο ίδιος αρχηγός ή γραμματέας και τα λοιπά, και να μην χρησιμοποιείς και κάποιον άλλο σχηματισμό, κάποιο κόμμα στο οποίο να μην είναι αρχηγός αλλά να κρύβεται πίσω από την υποδομή. Μην εκπλαγείτε εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα εκτόπισμα, έχει ένα κοινό, βρεθεί σε κάποιον ήδη έτοιμο πολιτικό σχηματισμό.
5: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ μάστιγα οι κλοπές σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει ένα σχέδιο από την αστυνομία για να εντοπίζει τους πορτοφολάδες. Φαίνεται πως έχει αποδώσει μέχρι τώρα σε ένα βαθμό. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας περιμένει. Γεια σου Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι. Το σχέδιο Αριάδνη που αφορά τουλάχιστον τους αστυνομικούς που πραγματοποιούν περιπολίες σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουν επεκταθεί πλέον και μιλάμε και για το μετρό και για λεωφορεία, τον προαστιακό, όλα τα μέσα. Εκεί λοιπόν φαίνεται τουλάχιστον με βάση κάποια στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η αστυνομία με αφορμή ένα ακόμα περιστατικό σύλληψης στο μετρό του Κορυδαλού μετά από σεξουαλική παρενόχληση μιας επιβάτητας και επίθεση σε σταθμάρχη του συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο σταθμό. Φαίνεται λοιπόν ότι με βάση κάποια αξιολόγηση που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει 70% μείωση όσον αφορά τις κλοπές και τις ληστείες σε βάρος επιβατών τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 80% μείωση όσον αφορά τις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% για τις φθορές των εγκαταστάσεων. Είναι ενδεικτικά κάποια νούμερα τα οποία λέμε. Να τονίσουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι και τα τέλη του περασμένου Ιουνίου αυτή η αστυνομική αυτού του σχεδίου Αριάδνη έχουν πραγματοποιήσει περισσότερο από 283.000 ελέγχους. Οι προσαγωγές ξεπερνάνε τις 3.000 και οι συλλήψεις τις 4.400, αλλά αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει αποδίδει καρπούς η παρουσία αυτών ακριβώς των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης αφορά την καθημερινότητα όλων μας, όλοι όσοι τουλάχιστον χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην αστυνομική μας συντάκτρια τώρα, την Κάτια Νιάκαρη, υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη δολοφονία Ζαμπούνη που είχε γίνει στο Νέο Κόσμο. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, έχουμε μια νέα σύλληψη λοιπόν. Τη σύλληψη του 43χρονου Αλεξέη Σόκπα με το προσωνύμιο Κινέζος, που έγινε στην Κερίνια και αναμένεται να ακολουθηθεί και η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Τα στοιχεία μάλιστα και η φωτογραφία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τις ελληνικές αρχές. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο εκτελεστές που σε βίντεο ντοκουμέντο με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστούς στους κύκλους της νύχτας ο Ζαμπών, στις 14 Ιανουαρίου του 2024 έξω από το βενζινάδικό του στο Νέο Κόσμο, είναι αυτός λοιπόν που ανοίγει την πόρτα του οχήματος και συνεχίζει να πυροβολεί. Οι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν να το ζαυτοποιήσουν για αυτή την εκτέλεση, ωστόσο εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Ο επωνομαζόμενος Κινέζος χαρακτηρίζεται ως πρώτο πιστόλι της ομάδας του ΕΝΤΙΚ, αρχηγού της ρωσοφώνης ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στη χώρα μας σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και εκτέλεσης συμβολών θανάτων της Greek Mafia. Και μάλιστα και ο ίδιος ο ΕΝΤΙΚ, να θυμίσω ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι με τις ελληνικές αρχές να έχουν ζητήσει επίσης την έκδοσή του στην χώρα μας. Και το τμήμα ανθρωποκτονίων έχει ακόμα, να σας πω, δύο ταυτοποιημένους εκτελεστές της ομάδας του ΕΝΤΙΚ, τους οποίους και αναζητούν. Σημειώνεται πως η εκτέλεση του Ζαμπούνη έγινε μέσα σε 28 δευτερόλεπτα με σχεδόν 100 σφαίρες και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Συνεχίζεται η κυβερνητική σύνοδος στη Γερμανία με εστίαση αυτή τη φορά στην κλιματική πολιτική. Στον τακτικό στρατό της Συρίας εντάσσεται το παρακλάδι του κουρδικού PKK στη χώρα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα για δεύτερη μέρα στο Βραντεμβούργο υπό τον καγκελάριο Μέρτς με βασικό θέμα την κλιματική πολιτική αλλά και εν μέσω κριτικής της αντιπολίτευσης για καθυστερήσεις σε αυτόν τον τομέα. Παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, κυρίως για το αν το θέμα της προστασίας από την κλιματική κρίση πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά, και οι δύο πλευρές δηλώνουν αισιόδοξες και τονίζουν την απόφασή τους για μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην άμεση ανάταξη της γερμανικής οικονομίας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στη Volkswagen με στόχο την αποτροπή του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και την διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει μιλήσει για μαζική αναδιοργάνωση, αρκετές απολύσεις με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η κουρδική αυτή πολιτοφυλακή που η Τουρκία θεωρεί παρακλάδι του PKK, ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους και προσχώρησή τους στον τακτικό στρατό της Συρίας. Μια εξέλιξη που ικανοποιεί φυσικά και την Άγκυρα ως μέρος της λύσης του κουρδικού, την κυβέρνηση στη Δαμασκό αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθεια για την ενίσχυση ενός ενιαίου χαρακτήρα της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας βρίσκεται πια υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Αλ-Σάρα στη Δαμασκό, εκτός από ένα κομμάτι στη Νότια Συρία που ελέγχεται από τους Δρούζες, οι οποίοι με τη σειρά τους υποστηρίζονται από το Ισραήλ. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Την πρώτη του συνάντηση μετά το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο θα πραγματοποιήσουν σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ή να δείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
16: Και επιστρέφουμε στο Φάλιρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Βραδιά της Champions League χθες και σήμερα, αλλά σήμερα έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ στις 10 αντιμετωπίζει την Λεύσκη. 0-0 ο πρώτος αγώνας. Άρα θέλει νίκη η ΑΕΚ για να προκριθεί στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Νομίζω ότι είναι το φαβορή η Ένωση απέναντι στους Βούλγαρους. Χθες είχαμε πάντως δύο εκπλήξεις. Η Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Στην παράταση ξεπέρασε τη Χαπόελ Μπερσεβά, νίκησε 5-2. Έχει 8 χρόνια ιστορία αυτή η ομάδα και κατάφερε να δώσει το παρόν, να πάρει το εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Celtic Lask 3-0 το πρώτο παιχνίδι. Προηγήθηκε η Celtic, άρα 4 γκολ πλεονέκτημα.
16: Ναι, λες τελείωνει εκεί ο αγώνας.
17: Παράταση και 5-1 η Lask και προκρίθηκε και αυτή στην Face League.
16: Σκότωσε.
17: Τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τον Bodo Glimt Nijmegen είχε ξεκαθαρίσει από τον πρώτο αγώνα. 3-1 είχαν κερδίσει οι Νορβηγοί, νίξαν και χθες 3-0 και επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή. Απόψε, εκτός από την ΑΕΚ, έχουμε το Τσέλιε Σλόβαν, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Και οι τρεις αναμετρήσεις είχαν τελειώσει ισόπαλες.
16: Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον.
17: Οπότε θέλουν νίκη οι μονομάχοι για να πάρουν την πρόκριση.
16: Αν παίζουν την ίδια ώρα, ποιον από τους τρεις θα έβλεπες?
17: Το Λιόν Φενέρ. Εντάξει, την ΑΕΚ θα δούμε, αλλά το Λιόν Φενέρ.
16: Από αυτούς τους τρεις.
17: Ναι, με τραβάνε τα περισσότερα τα ονόματα. Ναι. Το Λιόν Φενέρ.
16: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
17: Να είσαι καλά, Σπύρο.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο ματς?
18: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
21: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
22: Ο ζωντανός σταθμός.
23: Star FM 93,3.
0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
23: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
23: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
23: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
23: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google.

0: Google Web Applications, μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting,
1: Frictoria Data Center Services,
2: με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
10: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM

Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
5: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 932. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα

0: το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
3: Star FM

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night.
5: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή. You're
1: simply... 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-10-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: ώρα στον Star FM είναι 8:30.
1: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 9:33. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9.30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day, all night.
3: All night, all night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM
7: 932.
6: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: νούμερο 1 σταθμό τη πόλη. Star FM 933. Star.
1: Δεν είσαι εδώ.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Ρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11 και 30.

0: 91,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

Star FM 93,3. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: τέρμα.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM
2: 933. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις του

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM. Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Ακούς
1: Star FM
0: 933.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.